0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ. Στη του μαζί σου.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
5: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
4: Πάτα και καμπανάκι.
5: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
4: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
9: Ύστερα, όπως μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
10: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
11: Απολύτως.
10: Τις κάλψες.
12: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
13: Είσαι κομμουνιστής?
14: Όχι.
13: Είσαι αριστερός?
14: Όχι.
13: Είσαι δεξιός?
14: Όχι.
13: Είσαι κέντρο?
14: Όχι.
13: Είσαι πακ?
14: Όχι.
13: Είσαι βά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
14: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
13: Α, όχι. Είναι ο πατέρας?
14: Όχι.
13: Είναι όμως ο παππούς σου?
14: Όχι.
15: Έχετε ώρα?
14: Όχι.
16: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δίκη,

0: και μετά τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνει στο παράσιμο. Αμέ!
1: Αυτό ήρθα να σου πω, απλά με δύο λέξεις. Την Κυριακή ξοφλάς.
2: Ναι.
1: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λοιπόν, Κυριακή ξοφλάς. Την Κυριακή ξοφλάς. Την Κυριακή ξοφλάς.
3: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς.
4: Συμπατριώτησες και συμπατριώτες.
3: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
4: Και δεσμεύομαι ότι την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε, πιστέψτε με, θα σας την επιστρέψω και με το παραπάνω.
3: Θα σας εξαφανίσω με.
4: Έχω να δω τόσο κόσμο σε αυτό το κέντρο από τη βάφτιση του γιού μου. Φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα.
3: Όχι τίποτα άλλο, για να ευχαριστηθεί και η ψυχή του Μακαρίτη.
5: Θεός ευχαριστή.
4: Ήθελα να είναι σήμερα εδώ μαζί μας ο αθεράπευτα κριτικός πολιτικός ηγέτης, δάσκαλος της ευθύνης και του καθήκοντος, ο πατέρας μου, ο Κώστας ο Μητσοτάκης.
0: Οικογενειακό Συμβούλιο νούμερο 3. Προσέξτε με. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, γκάζι, όλα κομμένα. Ο απολογισμός του τελευταίου διμήνου αποκαρδιωτικός. Ορίστε. Έσοδα 1005. 4 μετρητά, γραμμάτιο 1000 που δεν πληρώθηκε. Έξοδα 1010. Για να καλυφθεί η διαφορά, πάει και το τελευταίο υπόλοιπο στο ταμιευτήριο. Όλα τα τιμαλφή, μία καρφίτσα, δύο ξενόκουμπα και μία βέρα βρίσκονται στο ένα χειροδανιστήριο. Πολεμική σπάθα παππού και κυροπήγια πιάνου πουλήθηκαν στον παλιατζή. Από θέματα τροφίμων φαγώθηκαν όλα. Υπομονή εσώθηκε, άλλη δεν βρίσκεται. Χθες φάγαμε τη δεύτερη πάπια και αύριο όπως πάμε θα φάμε και τον παππού.
6: Τι είπε.
5: Σταμάτα παππού, κινδυνεύεις, πάρ' το κομπάρι.
6: Εγώ λέω να το φάμε σήμερα.
0: Φρόνημα!
6: Έλα ρε θείε, πεινάμε!
0: Πεινάμε! Ορίστε, πεινάμε! Φέρ' τους να φάνε!
6: Πάλι πατάτες!
0: Ναι, πάλι πατάτες! Και δόξα τω Θεώ να λένε!
3: Υπομονή κύριε, υπομονή! Θα πληρωθείτε! Δεν έχουμε λεφτά σήμερα! Εμπρός! Μάλιστα ο ίδιος! Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα! Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας! Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε!
7: Στα διάλα.
8: Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μπουρλό!
9: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
10: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
11: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
10: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
11: Θα καταργηθεί ο ΕΝΒΙΑ.
10: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
12: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις.
13: Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε.
12: Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
14: 30.
15: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
14: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
16: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
17: Να τα και τα ευχάριστα.
18: Βγήκε που λέτε πριν από λίγες μέρες ένας πανεπιστημιακός εδώ στο Sky, ο καθηγητής Αρής, και χρησιμοποίησε έναν όρο που πολύ μετάραξε. Εθνική απονεύρωση. Κάποιοι, είπε ο καθηγητής, προσπαθούν να μας απονευρώσουν για να πονέσουμε λιγότερο όταν χάσουμε το δόντι μας. Εθνική απονεύρωση λοιπόν, εξυγχρονισμένοι μου Έλληνες. Αυτό μας περιμένει. Και πώς θα γίνει αυτή η απονεύρωση και από ποιους θα γίνει? Από ανθρώπους που νομίζουν ότι η χώρα μας είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία, αγνώντας την αιματηρή ιστορία της. Από πληρωμένους κονδυλοφόρους θα γίνει, που προσπαθούν να μας κομπλάρουν ότι δεν είμαστε και τόσο πολύ Ευρωπαίοι. Και εδώ θα κάνω μία μικρή παρένθεση για να πω κάτι σχετικά με τους Ευρωπαίους. Ποια ευρωπαϊκή χώρα θα δεχόταν παραβιάσει στον εθνικό εναέριο χώρο της και θα καθόταν να το συζητήσει? Μην το σκέφτεστε καμία. Να το έκανες αυτό στους Άγγλους, θα σου είχαν πετάξει τα μάτια έξω. Για τους Γερμανούς και άλλα δεν το συζητάω, μακριά από εμάς και όπου θέλεις είναι. Διότι οι Ευρωπαίοι είναι Ευρωπαίοι μέχρι να τους πειράξεις. Μόλις όμως τους πειράξεις γίνονται ηθαγενείς, δηλαδή κάτι προς το παππούα τους. Εθνική απονεύρωση λοιπόν. Και ευθύνη έχει και η αριστερά, δεν το συζητάω, που άφησε τις εθνικές υποθέσεις στα χέρια 5 κουλών, οι οποίοι δήλωσαν επαγγελματίες εθνικόφρονες. Άρα, αφού ο κουλός ήταν εθνικόφρον, ο αριστερός έπρεπε να μην είναι. Και αν η δεξιά με τις εξαλωσύνες της και με τις υπερβολές της έκανε ύποπτη και αποθητική κάθε προβολή της εθνικής μας ιδιαιτερότητας και ταυτότητας, η αριστερά τράβηξε στο άλλο άκρο. Μηδένισε τη σημασία της εθνικής μας συνείδησης. Βλέπω και τι γίνεται και στην Αμερική, που η εποχή σε εκλογές έφτασε πάνω από το 50%. Δηλαδή σε λίγα χρόνια δεν θα χρειάζονται καν εκλογές. Δηλαδή αφού γίνεται στην Αμερική αυτό το πράγμα που να είναι και μας έρχεται και σε εμάς. Εμείς όμως δεν είμαστε η πανσπερμία της Αμερικής. Εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη συνοχή από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Και πάνω από εθνική ταυτότητα και φυλετική ομοιογένεια έχουμε και πολιτιστική πρόταση. Διότι αυτό δεν ξεχνιέται. Και διότι οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κόμισαν μια πρόταση ζωής στον κόσμο. Και ακόμα το διατηρούμε μέσα μας το βίτσιο. Και ακόμα, είτε συνειδητά, είτε και ανεπίγνωστα, νοηματοδοτούμε τον κόσμο, την ιστορία και τον πολιτισμό. Και ας λένε ό,τι θέλουν.
2: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
17: Όχι, Ζανσακή. Εγώ κατάσταση πνίγω με σουλιά εδώ, δε.
2: Για να μην μακρηγορώ, λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
17: Βαίνομαι. Άσε να βαίνομαι. Τι μαριάζει μας, έθασε.
1: Αυτό ήρθα να σου πω. Απλά με δύο λέξεις. Την Κυριακή ξοφλάς.
17: Ναι.
1: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λοιπόν. Κυριακή, ξοφλά την Κυριακή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι εδώ μαζί μας στο Μετρόπολης 95,5 και σήμερα. Και αυτή την Κυριακή, 12 Ιουλίου, είμαστε ακριβώς στα μέσα του καλοκαιριού.
1: Μια Κυριακή και σβήνει τη Δευτέρα.
0: Έτσι, μην ερωτεύεσαι λοιπόν το Σάββατο. Να ερωτεύεσαι την Κυριακή, αλλά αυτό μπορεί να σβήσει τη Δευτέρα. Τα μηνύματά σας έχουν ήδη έρθει αρκετά στο Κουρσάρος Μακ Κάπα Μη Κεφαλαία στο Messenger, στο Facebook.

Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας, σε όλα τα μηνύματα τα οποία έρχονται εδώ, ακόμη και στο προσωπικό μου τηλέφωνο. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο μαζί με τα μηνύματά σας, να μπούμε έτσι σιγά σιγά και στο σημερινό κλίμα της εκπομπής.

0: Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου σήμερα. Αγίας Βερονίκης Εμορούσης. Άγιοι Πρόκλος και Ιλάριος αναγράφεται στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας. 12 λεπτά μετά τις 6, δηλαδή 8 λεπτά πριν αυτής της ώρας, ανέτειλε ο ήλιος. 20 και 49 πρώτα λεπτά θα δύσει. Γιορτάζει ο Παΐσιος, ο Παΐσις, η Παϊσία, ο Ιλάριος, η Βερενίκη, η Βέρα, η Βερόνικα. Χρόνια πολλά σε όλους και όσες γιορτάζετε σήμερα.
1: Στάθηκε στην ώρα.
0: 12 Ιουλίου 1994 ο γέροντας Παΐσιος πέθανε στις Ουρωτίδες Θεσσαλονίκης. Το μοναστήρι και σήμερα έχει την τιμητική του. Ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της σύγχρονης Ορθοδοξίας. Χιλιάδες πιστοί και σήμερα θα επισκεφθούν τον τάφο του. Ο Άγιος Παΐσιος που γεννήθηκε ως Αρσένιος Εσνεπίδης 25 Ιουλίου του 1924 στα Φάρασα της Καπαδοκίας. Και η οικογένειά του ήρθε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα. Εργάστηκε ως ξυλουργός. Υπηρέτησε στο στρατό ως ασυσματιστής. Πήγε στο Άγιο Όρος. Έζησε σε μονές και σε κελιά. Για ένα διάστημα βρέθηκε στη Μονή Στομίου στην Κόνιτσα. Βοήθησε στην ανακαίνιση του μοναστηριού. Στήριξε τους κατοίκους της περιοχής. Και από τα τέλη της δεκαετίας του 70 εγκαταστάθηκε στο κελί της Παναγούδας κοντά στη Μονή Κουτλουμοσίου.
1: Στο παλιό.
0: Πολλοί από εσάς ενδεχομένως που με ακούτε είχατε την τύχη να τον επισκεφτείτε.
1: Κάθε δίλη.
0: Όπως και ένα συγγενικό μου πρόσωπο.
1: Βγαίνω στο καρτέλι.
0: Που χωρίς να τον ξέρει καν, με την πρώτη φορά που τον συνάντησε, του είπε.
1: Σε καρτέρο.
0: Κώστα, τι κάνεις? Χωρίς να ξέρει καν το όνομά του.
1: Ένα και σφυρίζω.
0: Δεν ξέρω αν έχετε δει τη σειρά Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον ουρανό.
1: Ρίγω.
0: Με τον Προκόπη Αγαθοκλέου στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Γυρίζουνε.
0: Η σειρά έχει απήγηση. Εξακολουθεί να έχει απήγηση όχι μόνο στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

προγράμματός μας σήμερα μνήμη Αγίου Παϊσίου. Αλλά τα σημαντικά γεγονότα είναι αρκετά, αυτά τα οποία έγιναν μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Το 1827 ο τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αποδέχθηκε την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας και άνοιξε τον δρόμο για να αναλάβει ο Καποδίστριας ως πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας.

1913, αγίματα του ελληνικού στόλου απελευθερώνουν την Αλεξανδρούπολη. Ο ελληνικός στρατός, σαν σήμερα επαναλαμβάνω, εν έτη 1913, καταλαμβάνει την Ξάνθη κατά τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Ενισχύεται η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Ενώ εν έτη 1920 ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε την Αδριανούπολη κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας. Ήταν εκείνη η περίοδος ανακατατάξεων στη Θράκη. Σήμερα η Αδριανούπολη ανήκει αλλού.

1943. Μάχη Προχώροφκα, αν σωστά, αν διαβάζω σωστά, επειδή είναι η λέξη στα ρώσικα. Μάχη Προχώροφκα. Σοβιετικές και ναζιστικές δυνάμεις συγκρούονται στη μεγαλύτερη αρματομαχία όλων των εποχών με τη συμμετοχή εκατοντάδων τάγκς και χιλιάδων στρατιωτών. Η επική αυτή σύγκρουση, μέρος της μάχης του Κούρξ, απέδειξε την δυναμική που είχαν ως προς την αξία της ζωής του ανθρώπου οι μάχες οι οποίες συνεχίζονται εκεί και σε εκείνες τις περιοχές δυστυχώς ακόμη και σήμερα. Την ανηφόρα την οποία έχει πάρει ο κόσμος είναι μεγάλη. 1944 ξεκίνησε η μάχη της Αμφιλοχίας μεταξύ του Ελλάς και των γερμανικών δυνάμεων κατοχής, ένα σημαντικό επεισόδιο όπως έγραψε η ιστορία της εθνικής αντίστασης.

Ήταν για εκείνα τα χρόνια τα οποία θυμάμαι, πολιτικός σεισμός, πολιτικοί σεισμοί υπήρχαν πάντοτε. Σαν σήμερα είναι έτη 1990. Ο Ανδρέας Παπανδρέου καλείται σε ανάκριση για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης. Προκλήθηκε ένας σεισμός όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. 1977 εντοπίζονται τα οστά του Τσε Γκεβάρα σε ομαδικό τάφο στη Βολιβία. Διεθνές ενδιαφέρον, συγκίνηση για το επαναστατικό σύμβολο. Ένα σύμβολο το οποίο κάποιοι, ακόμη και δικοί μας, προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν στις τωρινές εποχές. Αλλά την πάτησαν. Νομίζω επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός να αναφέρω τι έγινε το 1993 όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το ΟΝΑΣΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα. Καλημέρα σε όλους σας. Είστε εδώ, είστε μαζί μας, είστε στην παρέα του Μετρόπολης 95,5. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε κουρσάρωσμα, κάπα μη κεφαλαίο, όλα ελληνικά. Στο Messenger για να τα βλέπω, να τα διαβάζω.

0: Με θερμοκρασίες πάρα πολύ καλές, πάμε στην πόλη. 33 με 34 βαθμούς η θερμοκρασία και αυτή την ώρα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, να πάμε λίγο να δούμε τι θα γίνει στην Ελλάδα, γιατί θα έχουμε κάποιες βροχές από το μεσημέρι και έπειτα στο βόρειο κομμάτι της χώρας και στα υπηρετικά, ιδιαίτερα της κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, τα νησιά εκτός πλάνου βροχών, όπως τουλάχιστον βλέπω και για σήμερα και για αύριο, γιατί ο καιρός θα συνεχιστεί έτσι άστατος και την αυριανή ημέρα. Αύριο Δευτέρα πολύ καλύτερος την Τρίτη, από ό,τι τουλάχιστον δείχνει εδώ ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι αυτή την ώρα που μιλάμε είναι βοριάδες.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Θα διαλέ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: με 32 βαθμούς στο Ιόνιο, όσο και στο Αιγαίο δηλαδή, πλην Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, που εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 34 βαθμούς, όπως θα γίνει και στο νότιο κομμάτι της Κρήτης. Στην πρωτεύουσα η θερμοκρασία θα χτυπήσει 34, ενδεχομένως και 35 βαθμούς Κελσίου, 33 οι βαθμοί από ό,τι βλέπω στη Χαλκίδα, 34 με 35 στον Κάμπο, στη Λάρισα. Λίγο πριν περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα, στο μοναστήρι Ηλιοφάνεια θερμοκρασία έως και 33 βαθμοί Κελσίου σήμερα, θα πέσει εκεί λίγο αύριο, θα είναι γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στο Αργυρόκαστρο Ηλιοφάνεια λίγα σύννεφα το μεσημέρι, από ό,τι δείχνει εδώ ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, 31 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα, 35 αύριο το μεσημέρι.

0: Πάμε στην Κύπρο, πάμε στην Λεμεσό. 35 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα, 24 το μεσημέρι, 24 βαθμούς είχε τα ξημερώματα, 28 με 29 βαθμούς αύριο τα ξημερώματα, 34 βαθμοί το μεσημέρι. Όλα καλά, ηλιοφάνεια και στην Κύπρο. Πάμε διαφημιστικά, μηνύματα επανερχόμεθα εντός ολίγου.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιών για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Ο Μπέλιγχαμ, τον οποίο κάποιοι θέλουν κορυφαίο χαφ στον κόσμο. Με 2 γκολ οδήγησε την Αγγλία στη νίκη, με 2-1 επί της Νορβηγίας. Στην παράταση όμως, 1-1 ο κανονικός αγώνας. Οι Βίκινγκς έκαναν ένα υπέροχο ταξίδι. Οι Νορβηγοί έδειξαν επίσης, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες, ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι πολύ μπροστά και από το λατινοαμερικάνικο. Το τι έγινε, το τι γκολ μπήκαν που δεν θα έπρεπε να μπουν, το τι πέναλτι δεν δοθήκαν, το τι κόκκινες κάρτες που δεν έγιναν ούτε κίτρινες, και τι δεν είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ. Αυτή την ώρα ο αγώνας της Αργεντινής με την Ελβετία ήταν στο 1-1, στην παράταση 2-1. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, στο 115. 2-1 η Αργεντινή.

Μας έλεγαν πουλήστε την Ακρόπολη. Θυμάστε, οι φίλοι μας, οι σύμμαχοί μας. Μας έλεγαν ο Έλληνας είναι τεμπέλης. Τα πολλά fake news για την Ελλάδα. Κανείς δεν μας είπε για τις αναρωτικές των άλλων Ευρωπαίων και ιδιαίτερα των Γερμανών. Υπήρξαν πολιτικοί μύθοι για να μπει η Ελλάδα στα μνημόνια, ενώ έπρεπε να μπουν κάποιοι άλλοι. Όχι η Ελλάδα, κάποιοι άλλοι έπρεπε να μπουν στα μνημόνια. Τα αφηγήματα πέσανε. Η μεγαλύτερη οικονομική κρίση στη μεταπολεμική Ευρώπη σε αυτούς που μας έβαλαν στα μνημόνια, στους Γερμανούς, ήρθε, πήγε στη Γερμανία. Και να μην ξεχνάμε τα δημοσιεύματα κάποιων εφημερίδων, όπως η Bild, που παρουσίαζαν τους Έλληνες ως τους μεγαλύτερους οικονομικούς απατεώνες της Ευρώπης. Για να αποδειχθεί σήμερα ότι οι λαμογές δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, οι λαμογές δεν είναι μόνο στο νότιο-νοτιοανατολικό κομμάτι της Ευρώπης, οι λαμογές υπάρχουν ακόμα και στις Βρυξέλλες.

0: Αποκαλύπτεται τώρα ότι εκείνη την εποχή που μπήκαμε στα μνημόνια υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία του ΟΟΣΑ και έλεγαν ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι έλεγαν για μας τους Έλληνες. Καταγράψαμε και τότε περισσότερες ώρες εργασίας από όλους τους Ευρωπαίους. Οι Γερμανοί βρίσκονταν μεταξύ των χωρών με τις λιγότερες ετήσιες ώρες εργασίας στον ανεπτυγμένο κόσμο. Τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. 500 ώρες ετησίως δουλεύει ο Έλληνας και δούλευε και τότε από τον μέσο Ευρωπαίο. Κάθε Έλληνας δουλεύει δηλαδή 2 επιπλέον τουλάχιστον ώρες, κάθε εργάσιμη μέρα. Και δημιουργήθηκε ένας μύθος. Δημιουργήθηκε ο μύθος γιατί ο αδύναμος κρίκος, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω, ο αδύναμος κρίκος έπρεπε να μπει στα μνημόνια.
1: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
0: Πρώτον, οι Γερμανοί δεν ήρθανε σαν φίλοι, ούτε και σήμερα έρχονται σαν φίλοι για να εκμεταλλευτούν τον Έλληνα. Έρχονται και δεύτερον, δεν πιάσαμε ακόμα τους προδότες.

0: Μαρφίν, υπόθεση Γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Δολοφονία μιας γυναίκας. Για να μην πω τη λέξη με όλα αυτά που ακούω από δικηγόρους, ενδεχομένως να την πει ή τα δέλτα ή και τα λοιπά. Με ξύου στη συνέχεια. Κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως θα πρέπει να δικαστούν. Να σας ενημερώσω ότι όλα αυτά θα τα πούμε 5.30 ώρα με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή, τον νομικό μας. Θα συνδεθούμε με Κατερίνη στις, λίγο μετά τις 7.30. 8 η ώρα ακριβώς έχουμε και κάτι ψηλά. Έχουμε Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Τα γεωπολιτικά είναι πάρα πάρα πολλά. Τα δημοσιεύματα συνεχίζονται ότι αν αναλάβει μετά τον Ερντογάν ο Φιντάν την εξουσία, τότε ενδεχομένως να έχουμε μια σύγκρουση του Ισραήλ με την Τουρκία. Από την άλλη, ο μεγάλος πόλεμος συνεχίζεται και μιλάω για τον πόλεμο στο Λονδίνο, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με το Λονδίνο να είναι αυτό το οποίο παίζει έναν σημαντικό επίσης ρόλο, ενώ είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την βοήθεια προς την Ουκρανία. Τι θα γίνει με Τραμπ και Τουρκία, τι θα γίνει με F-35, τι θα γίνει με S-400. Αυτό εκεί που παίζεται το μεγάλο διπλωματικό παιχνίδι. Τελικά είναι το Κατάρ η μόνη λύση? Ποιες είναι οι συμμαχίες του Κατάρ? Με ποιες χώρες το Κατάρ έρχεται σήμερα με συνδιαλλαγές τέτοιες οι οποίες επηρεάζουν εμάς, επηρεάζουν την Ελλάδα?
1: Αυτό ήρθα να σου πω. Απλά με δύο λέξεις. Την Κυριακή ξοφλάς.

0: Είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Αν τα ψάξει κάποιος, κυρίες και κύριοι, σήμερα πάρα πολλά τα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν την καθημερινότητά μας από εδώ και στο εξής.
1: Σύρλα στα δίχτα και το σπέτσο, μα σου μπροστά μου ένα δελφίνο κορίτσο.
0: Κύμα επιθέσεων. Τρίτο κύμα επιθέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε 6 ιρανικές πόλεις. Σήμερα τα ξημερώματα. Οι Ιρανοί χτυπούν αμερικανικές βάσεις. Έκλεισαν ξανά τα στενά του Ορμούς. Στην Ελλάδα το καύσιμο πήρε κάτι της περισσότερο πριν ακόμη κλείσουν για τελευταία φορά τα στενά του Ορμούς.

0: Για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και είστε εδώ στο Μετρόπολης 95,5.
1: Καμιά τσάρκα για να...
0: Ας μην ξεχνάμε όλοι μας, ούτε ιστορική, ούτε συμφωνία
1: χάνε...
0: με τη λαϊκή βούληση ήταν η συμφωνία με τα Σκόπια. Να μην ξεχνάμε, να μπει γερά μέσα στο μυαλό μας. Όποιος μονοπολεί το όνομα διεκδικεί και το έδαφος. Όποιος παραδίδει όνομα χάνει κομμάτι της ιστορίας του. Όποιος το έκανε αυτό δεν αξίζει να είναι ούτε καν αντιπολίτευση.
1: Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίζει.
0: Σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, παντού, τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναγράφονται ως ελληνιστικά χρόνια. Πόση και πόσο αμόρφωτη κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στα Γρεβενά, καλημέρα στην κυρία Δήμητρα με τα συζύγου. Δροσιά λέει Απόστολο σήμερα. Εκεί γύρω στους 20 βαθμούς είχατε νωρίς το πρωί. Αναστάσιος Καζαντζίδης, καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και απανταχού. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, φίλε Κουρσάρε. Οδεύουμε προς εκλογάς, πιθανή ημερομηνία 28 του Σεπτέμβρη. Πιθανή, έτσι. Τίποτα δεν είναι πιθανό, όλα είναι πιθανά και είναι και απίθανα. Συγχρόνως, καλέ μου φίλε Τάσο. Ο Τάσος συμπεραίνει ότι θα υπάρχει οικουμενική κυβέρνηση.
1: Φορέ,
0: ότι ο λαός του συχάθηκε και θα τους τιμωρήσει. Καλή Κυριακή και σε σένα Τάσο. Καλή εβδομάδα επίσης εύχομαι να έχεις και εσύ όπως και όλοι οι ακροατές, οι φίλοι και οι φίλες μας. Ο Άγγελος ο Σμαραγδής μου στέλνει ένα τεράστιο μήνυμα. Τεράστιο μήνυμα το οποίο άμα το διαβάσω τέλειωσα την εκπομπή. Άγγελε καλημέρα. Τάσος Καρλίτο, καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή, τι τους περιμένει τους Τούρκους, να ήξεραν δεν θα πάρουν τίποτε, θα δώσουν κιόλας, ο Τραμπ τους δουλεύει. Άγγελε το μήνυμα θα το διαβάσω αργότερα, όταν τελειώσει την εκπομπή. Γινοβία Ελευθεριάδου, καλημέρα, πρωινό χαλαρό, σκέψεις καθαρές και ήλιος στην καρδιά, καλημέρα Γινοβία.
1: Λεμονιά τα στήθη του μυρίζουνε κι όλα τα πλε στα μάτια του γυαλί.
0: Καλημέρα και καλή Κυριακή αδερφέ Απόστολε από Ουρανούπολη Χαλκιδικής, ο φίλος μου Αναστάσιος Χατζήλας που μου στέλνει φωτογραφία την Ουρανούπολη. Υπέροχο πρωινό Αναστάση, υπέροχο πρωινό.

Αργεντινή 3-1 στην παράταση. Οπότε έχουμε Νορβηγία-Αγγλία 1-2, Αργεντινή-Ελβετία 3-1 και ο αγώνας Νορβηγία-Αγγλία στην παράταση 1-2-1-1 ήταν ο κανονικός αγώνας, όπως και ο αγώνας Αργεντινής-Ελβετίας. Να έρθουμε και λίγο στο Μουντιάλ, ένα Μουντιάλ στο οποίο και τι δεν έγινε και τι δεν είδαμε και τι απίθανες αποφάσεις διαιτητών δεν ζήσαμε. Ειλικρινά δεν ξέρω, άποψή μου, ίσως το χειρότερο Μουντιάλ που έγινε ποτέ. Με το να επαναλάβω πάλι ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι πολύ μπροστά από όλες τις ομάδες του υπόλοιπου κόσμου.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από την Κοζάνη. Νίκο, δεν έχουμε Φόρμουλα 1 αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε το επόμενο. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Τσιεσλή στην Καβάλα, τον καλό μου φίλο. Καλημέρα Απόστολε, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Φαντάζομαι το Κυριακή Ξοφλάς έχει αποδέκτες. Δημήτρη μου, ό,τι μεταδίδεται από την εκπομπή, ό,τι λέγεται στην εκπομπή, ό,τι ακούγεται από την εκπομπή έχει αποδέκτες. Πρόσεξε όμως, δεν έγραψα Ξοφλάτε, είπα Ξοφλάς. Με τόσα σκέρτσα, πώς να μην ξοφλήσεις.
1: Που έκανα για σένα.
0: Eurostat 27,5, 27,5 δηλαδή, του ελληνικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας. Στη Βουλγαρία είναι 29%, στην Ελλάδα 27,5%, στη Ρουμανία 27,4%. Εδώ είναι Μπαλκάν. Και όταν μπουν και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίπλα μας, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Ακολουθούν Πολωνία και Σλοβενία. Δίπλα η Τσεχία. Οι άλλες περιοχές έχουν πολλά προβλήματα. Έτσι, Αλβανία, Σκόπια, Κωσυβοπαίδιο, Μαυροβούνιο. Με τα χαμηλότερα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης στην Ήπειρό μας. Στην Ήπειρό μας να βρίσκονται στη Μολδαβία, στη Γεωργία, στη Βοσνία και στη Λευκορωσία. Από την άλλη, εμείς εδώ στην Ελλάδα ως χώρα δυστυχώς είμαστε γυρασμένοι με στοιχεία τα οποία θα αναφέρω λίγο αργότερα.
1: Τα σκόρπισε ο ανέμος.
0: Το 24,4% του πληθυσμού μας είναι γυρασμένο.
1: Τα σκόρπισε.
0: Ιταλία 25,1%. Δίπλα η Πορτογάλη.
1: Και πήγανε.
0: Αλλά αυτοί που ξεπερνάνε τα πάντα είναι το Μονακό, 36%. Οι Κοτεράδες είναι πρώτοι στον κόσμο σε γύραση πληθυσμού. Γιατί όλη αυτή την νεολαία που βλέπετε στο Μονακό, έτσι, δεν είναι δική τους, είναι από άλλα μέρη του κόσμου. Είναι κάποιοι νεόπλουτοι. Μαζί με τα κότερα των πατεράδων τους ή των παππούδων τους. Μονακό. Η μεγαλύτερη αργοσχολία ενδεχομένως στον κόσμο.

0: Καλημέρα στην φίλη μου την Σοφία από τη Σκίδρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο από την Άνω Πόλη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από το Μανχάιμ. Καλημέρα στον κύριο Γεώργιο Παπαδόπουλο. Καλημέρα στον κύριο Μουρατίδη στην Κοζάνη. Ευχαριστώ για τα μηνύματα όλους σας.
1: Σαν τα πουλιά του δάσου τα φιλώματα έδειψα σαν πολύ.
0: Ο Θανάσης από τη Φραγκφούρτη είναι και αυτός, είναι εδώ μαζί μας. Όπως μαζί μας είναι και η Χίος, είναι ο φίλος μας ο Κατσαρός, ο Μιχάλης. Μιχάλη, καλημέρα.

Ο φίλος μας ο Ντίνος από την Αθήνα μου γράφει εδώ και μου στέλνει στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βλέπω τα στοιχεία, πάντως εγώ εδώ τουλάχιστον αισθάνομαι ότι είχαμε έναν από τους καλύτερους Ιούνιους των τελευταίων χρόνων. Ακόμη πάρα πολύ καλά μας πάει και ο Ιούλιος. Ακόμη και θερμοκρασίες 36 και 37 βαθμών που ενδεχομένως να φτάσει θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα. Το μεσημέρι με τα 26 και τα 27 τα πρωινά δεν είναι σαν κάποια καλοκαίρια τα οποία έχουμε περάσει, τουλάχιστον μέχρι τώρα.

0: Στο πολιτικό γίγνεσθε, Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Απόφαση για επιστροφή Πολάκη. Νίκος Παπάς, οι συνεργασίες δεν οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις. Αυτό ήταν για τον Αλέξη.
1: Πολύ.
0: Η απόφαση για στήριξη του Τσίπρα, αυτή που πήρανε στις 6 του Ιουνίου, η απόφαση αυτή για στήριξη, επαναλαμβάνω, του Τσίπρα κηρύχθηκε ανεφάρμοστη. Η συνέχεια έρχεται το ερχόμενο Σάββατο. Πολάκης και Δούρου, οι δύο επικρατέστεροι διεκδικητές για την Προεδρία. Ως γνωστόν, ο Φάμελος την έκανε παρετούμενος. Στο μεταξύ, από την άλλη, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι με κάθε εμφάνιση του Πρωθυπουργού μας, όπως στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, επειδή έχει αυτό το κάτι της. Έχει κάτι. Το περπάτημα, το ύφος, το στυλ. Έτσι. Κάθε φορά λοιπόν που παρουσιάζεται κάπου, ανεβαίνουν και τα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Τελικά δεν ξέρω, παίζει ρόλο το στυλ, οι δηλώσεις ή και τα δύο μαζί. Μην ξεχάσω να σας πω ότι ψηφίστηκε από την κυβέρνηση μέτρο για την αύξηση μισθολογίου στους υπαλλήλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Κουράζονται λίγο περισσότερο τελευταίο όπως οι Μητροπολίτες. Διότι πού θα βρούμε λεφτά? Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό? Μα λεφτά υπάρχουν.
2: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
0: Αμ, δεν είναι για όλους όμως η υπομονή και χαίρετε.

Λεφτά υπάρχουν. Τέσσερες τράπεζες μοίρασαν 2,83 δις ευρώ στους μετόχους τους. Από τα αφορολόγητα κέρδη των 4,5 δις ευρώ του 2025. Λόγω του νόμου Χαρδούβελη. Τώρα πόσα χρήματα μοιράστηκαν από την κυβέρνηση, χάντρες, καθρεφτάκια κλπ. Σε 10 και πλέον εκατομμύρια Ελλήνων. Πέραν των 4,5 δις αφορολόγητων που μοίρασαν στους μετόχους τους οι τράπεζες, πόσα πήραμε όλοι μαζί οι Έλληνες? 800 εκατομμύρια. Όσο για τα μερίσματα, οι πολίτες πληρώνουν φόρο μέχρι και 44%, οι μέτοχοι των τραπεζών 5%. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε? Τι έχουν και ψοφάνε, φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουμε όλοι.

0: Πάμε λίγο και στα μηνύματά σας για να μπορέσουμε να τα πούμε αυτά που έχουμε τουλάχιστον μέχρι δύο λεπτά που θέλουμε τα διαφημιστικά μηνύματα, ακούγοντας και υπέροχα νομίζω τραγούδια και σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη εδώ από την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καφεδάκια που μου στέλνετε, για τα λουλουδάκια, για τις ευχές, για την καλή Κυριακή, για την καλή εβδομάδα, την καλή μου φίλη την Γεωργία από την Καλαμαριά, τη φίλη μου τη Βέτα εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, την Πανωρέα από την Άνω Πόλη, την Βασιλική με τα συζύγου από τη Φλόρινα και τη φίλη μου τη Στέλλα εδώ επίσης από τη Θεσσαλονίκη. Το Λίντς είναι μαζί μας, είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο οποίος ακούει και σήμερα με αρκετή χαρά από ό,τι βλέπω εδώ από τις φωτογραφίες που μου στέλνει ήδη από χθες το βράδυ από την Νίκη της Αγγλίας, ο οποίος στέλνει φωτογραφίες, έχει 2 ώρες φωτογραφία, πριν 2 ώρες, πριν 1 ώρα, και πάει λέγοντας: την καλημέρα μου να στείλω στο Μανώλη τον Κουρτάκη. Καλημέρα, Απόστολε, ένα είναι σίγουρο, ο Λιγνάδης την έκανε τη ζημιά, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και ο Επστάιν, αν θυμάμαι καλά, και ο Επστάιν. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα, επανερχόμεθα εντός ολίγου.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλώστε.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Θα διώρε.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Άπχομ ήδη σπιτιού και ήδη δώρων. Διακοσμητικά. Τεχνητά άνθη. Άπχομ. Ανθοσυνθέσεις, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Και μην ξεχνάτε, App Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας στο 2316-00-9221. Συμβουλευτική διακόσμηση App Home, Καραολή και Δημητρίου 12. Στο κέντρο της Θέρμης. Ε, Εδώ μαζί με ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Με τυροκομικά Πάικο. Με τυροκομικά από το τυροκομείο Πάικο. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. 100% μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται

0: Λέτε πολύ ότι ο Έλληνας δεν αγωνίζεται. Κάποιοι τρολάρετε ότι ο αγώνας γίνεται μόνο μέσα από το πληκτρολόγιο. Εάν δεν υπήρχε όμως αυτό το πληκτρολόγιο, δεν θα μάθαινε ο κόσμος απολύτως τίποτα. Είμαστε ένας λαός που δεν αγωνιζόμαστε όμως όπως θα έπρεπε και βάσει των προβλημάτων τα οποία έχουμε. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις εικόνες τελευταία από τη Βόρεια Αφρική. Συγγνώμη, από τη Νότια Αφρική. Συγγνώμη, από τη Νότια Αφρική. Βγήκαν στη Νότια Αφρική στους δρόμους. Για ποιο λόγο? Για να φύγουν, λέει, οι λαθρομετανάστες από τη Νότια Αφρική. Και άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν. Ιδιαίτερα πολλοί Νιγηριανοί. Αλλά βγήκαν στους δρόμους και απέτησαν. Και η κυβέρνησή τους δεν έκανε το κορόιδο. Γιατί σε κάποιες χώρες, ακόμη και της Αφρικής, οι απαιτήσεις του λαού γίνονται πράξεις. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, οι απαιτήσεις του λαού, των πολιτισμένων χωρών δηλαδή, οι κυβερνήσεις δεν κάνουν το χατήρι στους λαούς τους. Κρέμονται από γένια άλλων παπάδων. Στο μεταξύ, αυτοί που ξαφνικά μετακόμισαν με το λαθρέο πλοίο της γραμμής διαμαρτύρονται ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν τους συμπεριφέρονται σωστά και ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εάν θέλουν λοιπόν να κάνουν ό,τι θέλουν, ας γυρίζουν στις πατρίδες τους. Και ας περάσουν και από τα παράλια της Τουρκίας ή της Λιβύης να ζητήσουν από τους πολιτές ανθρώπινων ψυχών, τους δουλεμπόρους δηλαδή, τα ρέστα. Και άμα δεν τους τα δώσουν αυτοί, μπορούν να τα ζητήσουν από τις κυβερνήσεις, όπως παραδείγματος χάρη της Τουρκίας, που τους άφησαν να περάσουν στην Τουρκία για να τους εξάγουν στην Ελλάδα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και όποιες σκούνες έρχονται εντός ελληνικών εδαφών, έτσι μπαίνουν μέσα στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα, επειδή η θάλασσα έχει σύνορα, επειδή η θάλασσα είναι έδαφος, πρέπει να τους στέλνουμε αμέσως από εκεί που ήρθανε.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
1: Είπατε κάτι.

Πάμε λίγο τώρα στη Γερμανία, γιατί το ακούμε αυτό πάρα πολύ. Ενσωμάτωση, ενσωμάτωση, ενσωμάτωση. Πώς το είπατε αυτό? Πώς το? Ενσωμάτωση, μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τώρα την επόμενη είδηση. Το 40% των μουσουλμάνων μαθητών, έγινε έρευνα επίσημη από το γερμανικό κράτος της πρώτης γυμνασίου, πιστεύει ότι πρώτα απ' όλα είναι οι θρησκευτικοί κανόνες στα γερμανικά σχολεία και είναι αυτοί οι θρησκευτικοί κανόνες τους πάνω και από τους κανονικούς κανόνες των γερμανικών σχολείων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάμε Αγγλία. Το 76% των Πακιστανών μουσουλμάνων στη Γερμανία, στην Αγγλία με συγχωρείτε, παντρεύεται ξαδέλφια πρώτου βαθμού.

και η θάλασσα έχει σύνορα. Και αυτοί που έρχονται λαθρέα στη χώρα λέγονται λαθρομετανάστες ή εισβολείς. Βάσει όλων των λεξικών ερμηνευτικών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Βάσει αυτών που μάθαμε στα σχολιά και στα πανεπιστήμια, αλλά και στα ιδιωτικά σχολεία. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ευάγγελο. Εδώ από

0: τη Θεσσαλονίκη από το κέντρο της πόλης. Καλημέρα στα Άγια Μετέωρα, στον Κάπτεν Κώστα, ο οποίος που βρίσκεσαι τώρα, δεν είσαι στα Μετέωρα, για να δω που είσαι. Καλημέρα Απόστολε, έβλεπα Αργεντίνα και μου έπεσε το μέλι στη σκηνή και έκανα μάπα, 7 η ώρα, ο ηθοποιός, παιδί και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν το βγάζω αυτό που γράφεις εδώ πέρα, καλέ μου φίλε Κώστα, λίγο μπερδεμένα τα γράφεις και εσύ σήμερα.
1: Παναγιά μου, δώσ' μου κουράγιο.
0: Καλή Κυριακή, πάω για τη βουτιά μου. Αλφα κάπο όμικρον έξω ωμέγα σίγμα έψιλον. Η ανευλοία, χαιρετώ σας καρτάσια. Χαιρετώ τους ξενιτεμένους, τους ναυτικούς και όσους βρίσκονται στα κρεβάτια του πόνου, περαστικά. Καλές βουτιές, Κωνσταντίνε, καλές βουτιές, να είσαι καλά. Η Πόπη Κακλαμάνου μου έγραψε ένα στα αγγλικά και θα πρέπει να το, μεταφράσω. Πόπη, καλή σου μέρα. Αναστάσιος από το περιβόλι της Παναγιάς, ο αδερφός Αναστάσιος. Καλή ευλογημένη Κυριακή. Σήμερα εορτάζουμε τον Αγίων Αποστόλων εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την ημέρα εκοιμήθη ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Δεν είναι τυχαίο. Είχε το αποστολικό αξίωμα από τα ίδια τα χέρια του Χριστού μας. Για αυτό ο Θεός τον δοξάζει τόσο πολύ. Έλληνες Γρηγορείτε, ο Θεός μας έχει στην αγκαλιά του. Είναι τιμή και προνόμιο να γεννηθεί στην Ελλάδα μας και να βαφτιστείς Ορθόδοξα. Να σε δώσει ο Θεός έναν φύλακα άγγελο, να σε φυλάει σε όλη την επίγεια ζωή σου. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Η φωτογραφία μέσα είναι μέσα από το εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου στην Παναγούδα. Καλή δύναμη Έλληνες, το κεφάλι ψηλά, η πίστη μας είναι ζωντανή. Καλημέρα και εδώ ο Αναστάσιος στην φωτογραφία μέσα από το εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου στην Παναγούδα. Αυτή την εικόνα, αυτή την φωτό, αγαπητέ μου αδερφέ Αναστάσια, θα την βάλω ήδη, την έχω βάλει ήδη στο αρχείο μου για να την έχω. Πραγματικά είναι εκπληκτική και αν έχεις την καλοσύνη να τη στείλεις και σε άλλους φίλους στο Facebook. Νομίζω ότι έτσι μαζί με το κουράγιο που κάνουμε όλοι μας για να πάει αυτή η χώρα μπροστά και με τον αγώνα που κάνουμε κάποιοι, νομίζω ότι ακόμη και αυτή η εικόνα είναι ευλογία.

0: Λέγαμε και μιλάμε πάρα πολλές φορές για το δημογραφικό σε μια χώρα η οποία πραγματικά έχει μεγάλο πρόβλημα. Το 2025 στη χώρα μας είχαμε ένα νέο ιστορικό χαμηλό γεννήσεων.
1: Κάπου θα βρείτε ένα λιμάνι, ένα φως.
0: Το 2025 σε ολόκληρη τη χώρα είχαμε μείον 4,2% γεννήσεις από τον προηγούμενο χρόνο. Είχαμε 65.924 γεννήσεις μόνο στη χώρα το 2025. Από αυτές, από Ελληνίδες μητέρες, ήταν 58.974. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι στα Γρεβενά, οι γεννήσεις το 2024 ήταν 58 παιδιά. Το 2024 ήταν 58 παιδιά. Το 2025 ήταν 29 παιδιά. Το 2025 στα Γρεβενά απεβίωσαν 444 άνθρωποι. Πιστεύω να καταλαβαίνετε γιατί τα αναφέρω όλα αυτά, καλοί μου φίλοι. Πιστεύω να καταλαβαίνετε γιατί θα πρέπει, όπως και να έχει το ζήτημα, όλοι μας, επαναλαμβάνω, όλοι μας να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Πόσο σημαντικό είναι το δημογραφικό, το οποίο δεν περνάει στα δελτία ειδήσεων. Το οποίο δεν περνάει έτσι όπως θα έπρεπε να περνάει ακόμα και από τα πανεπιστήμια της χώρας. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στη συνέχεια. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Εύρος. Γεννήσεις το 2020 κάτι περισσότερες από 1000. Γεννήσεις το 2025 659.
2: Κι από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό.
0: Θεσσαλία, σε ολόκληρη τη Θεσσαλία το 2024 γεννήσεις 4210. Το 2025 3988. Θεσσαλία μόνο μείωση μέσα σε ένα χρόνο 4,2% των γεννήσεων. Και πάει λέγοντας.

0: Ολόκληρες χιλιομετρικές αποστάσεις για να δούμε και λίγο στην καθημερινότητα. Χιλιόμετρα και χιλιόμετρα με μία αλωρίδα κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Τα διόδια πληρώνονται κανονικά. Ενώ ένας νέος σταθμός διοδίων ετοιμάζεται με εντατικούς ρυθμούς στο νησέλι Μαθίας. Όσο για τις σύραγγες, εκκρεμεί η πιστοποίηση σε 69 σύραγγες κατά μήκος της Εγνατίας. Πότε θα γίνει η πιστοποίηση? Μετά από έργα συντήρησης και αναβάθμισης. Τότε, πότε θα είναι έτοιμες? Πότε θα είναι έτοιμες? Μας είπαν πότε θα είναι έτοιμες? Μας είπανε χρονολογία? Και αν μας πούν, τους πιστεύει κανείς? Ένα αλαλούμ συμβαίνει δυστυχώς και στα λεγόμενα μεγάλα έργα τις περισσότερες φορές. Και αν ορίσουν ημερομηνία, πιστευτεί δεν πρόκειται να γίνουν, γιατί αυτή η ημερομηνία, παραδείγματος χάρη, πότε θα λειτουργήσει το μετρό Καλαμαριάς, 2 μήνες, 3 μήνες αργότερα, 2 μήνες, 3 αργότερα, πέρασε ένας χρόνος τώρα, μας υπόσχονται ότι όλα θα είναι έτοιμα τέλη του μήνα. Μακάρι! Άλλες 18 ημέρες έμειναν.
1: Πάμε σου λέω να του δίνουμε.
0: Και ακόμη στη Μίκρα λαμαρίνες υπάρχουν.
1: Έχει προκοπή. Δεν τους χρωστάμε και μας δίνουνε. Και μένουμε.
0: Για τους φίλους που μας ακούτε στην Αθήνα και εσείς που ταξιδεύετε στην Αθήνα, να έχετε υπόψη ότι θα γίνουν ρυθμίσεις μακράς διαρκείας και στην Αττική Οδό. Εκεί να δείτε δοκιμασία καλοκαιριάτικα. Τα έργα ξεκινάνε αύριο και θα κρατήσουν μέχρι, προσέξτε, 18 Δεκεμβρίου.
1: Αλαλούμ, αλαλούμ, άλλη γλώσσα, άλλη λα...
0: 23 Ιουλίου ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε τα εγκαίνια του βορείου τμήματος του Ε65 του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας. Με τις αποστάσεις Στερεάς Ελλάδας με Θεσσαλία και Ήπειρο Μακεδονία να συντομεύουν αρκετά. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο το περίμεναν πάρα πολύ, ιδιαίτερα οι επαγγελματίες οδηγοί.

Ο φίλος μου ο Ιωάννης ο Θωμαΐδης από την Ξάνθη, τι μου γράφει εδώ, μου γράφει ότι έχει κοντινούς συγγενείς που δεν ψηφίζουν το Μητσοτάκι ούτε όπως μου γράφει με όπλο στο κεφάλι. Πώς γίνεται να παίρνουν τόσα μεγάλα ποσοστά, μου λέτε. Δεν έχεις πολλούς συγγενείς. Σε 670 συγγενείς και ο Μητσοτάκης, ο πατέρας του, είχε βαφτίσει 25.000 άτομα. Τρώει του συγγενείς σου λάχανο, ρε φίλε Γιάννη. Καλημέρα να στείλω στον καλό μου φίλο, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, τον Νίκο από την Ελασσόνα. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Ιωαννίδη και τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ για τα σευχάς και όλα αυτά που μου γράφετε. Καλημέρα και σε εσάς κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστώ για όλα αυτά τα σημαντικά τα οποία μου έχετε στείλει. Αγωνιστικό χαιρετισμό ο Σάκης από τον Εύωσμο και ο Νίκος από τη Θέρμη. Καλή εβδομάδα, Αποστόλη Άγγελος, Νέα Μηχανιώνα. Γιάννης Βλάχος, Περιστέρι Αθηνών. Καλημέρα σας κύριε Γιάννη. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος. Καλημέρα Κώστα. Μαζί μας ο Γιώργος από τη Λεβερκούζεν. Το Λεβερκούζεν μια πόλη που έχει αρκετούς Έλληνες, έτσι. Και ο Θανάσης από την Φραγκφούρτη. Είναι εδώ, είναι μαζί μας και μου στέλνει μηνύματα. Στο Κουρσάρος Μακ τα μηνύματά σας. Κάπα μη κεφαλαία. Ελληνικά όλα τα γράμματα. Στο Messenger, στο Facebook. Εδώ βλέπω τα μηνύματα τα δικά σας και τα διαβάζω.

0: Ένα γενικό αλαλούμ εδώ σε αυτόν τον τόπο και στην μάγισσα Θεσσαλονίκη για τη φίλη μου την Μαρία που μου γράφει σχετικά με τους αστέχους. Το έχω κάνει θέμα, το έχω πει στην εκπομπή. Έχω βγάλει και στοιχεία, καλή μου φίλη, για τους αστέχους στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ποτάμι μου έχεις δώσει και σε πω.
0: Από την άλλη, ο φίλος μου ο Λεωνίδας μου γράφει για το καλώδιο στο Αιγαίο, για κάποιους που λένε ότι δεν θα πρέπει, εντάξει, να ρίξουμε το καλώδιο στο Αιγαίο κτλ. Κοίταξε, κάποιοι τύποι που επιμένουν ότι το να ρίξουμε οποιοδήποτε καλώδιο στο Αιγαίο είναι μονομερής ενέργεια. Τι λες, θα πρέπει να εξακολουθούν να πληρώνονται από τις τσέπες μας? Είναι Έλληνες αυτοί? Πώς το βλέπεις? Όλοι οι Βαλκάνοι στο μεταξύ αγοράζουν στην Ελλάδα ή αν θέλετε αγοράζουν την Ελλάδα. Βαλκανικές χώρες συνεχώς αναβαθμίζονται από πολλές απόψεις και δυστυχώς ο Έλληνας φτωχοποιείται. Ο Έλληνας τις 4 εβδομάδες διακοπών τις έκανε μία και κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό σημαίνει ότι ζούμε καλά, ότι αμοιβόμαστε κανονικά. Καλά ρε, ντροπή δεν έχετε πάνω σας? Ντροπή δεν έχετε πάνω σας? Τόσο ιδεολογικά βαρεμένοι είστε κάποιοι. Δεν βλέπετε ότι η αγοραστική μας δύναμη μειώνεται συνεχώς? Ότι οι πατεράδες και οι παππούδες έκτισαν, δημιούργησαν οι πατεράδες και οι παππούδες μας. Και όλα αυτά που λιώνται σήμερα σε αεθνείς, κατά κύριο λόγιο, κατά κύριο λόγο συγγνώμη, για να ξεπληρώσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους, τις δόσεις, τους στόκους, την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το σώσιμο των γερμανικών, γαλλικών, εγγλέζικων και εγώ δεν ξέρω τι τραπεζών, τα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα λαμόγια στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει? Ελλάδα η χώρα που με κεφάλαιο 1000 ευρώ ο άλλος ίδρυσε εταιρεία με 1000 ευρώ. Εγώ αν έχω 1000 ευρώ μπορώ να... Έχω... Όλοι έχουμε 1000 ευρώ. Οι περισσότεροι τουλάχιστον αυτή την ώρα στη τσέπη μας. Και έχουμε τόσα εκεί, 800, 1000, 1200. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και εμείς με αυτό το κεφάλαιο να κάνουμε μια εταιρεία. Χίλια ευρώ εταιρεία και δηλώνεις και αγορά με τιμές πολύ κάτω από την αντικειμενική αξία. Αυτό ξέρετε πως λέγεται? Δυσοδεία. Στο μεταξύ εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης από την περιοχή Βενιζέλου, για να ξεχωρίσουμε και τους Δημήτριδες, τι μου γράφει εδώ? Μου γράφει για την επιστολική ψήφο, εκλογές έρχονται και τι θα πει επιστολική ψήφος και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή η επιστολική ψήφος από ό,τι θυμάμαι έγινε με 7 εκατομμύρια ευρώ απευθείας ανάθεση σε εταιρεία. 7 εκατομμύρια ευρώ απευθείας ανάθεση σε εταιρεία για την επιστολική ψήφο. Νομίζω ότι εδώ εξηγούνται όλα. Ότι τα τρένα που φύγαν έτσι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναρθούν. Θα έρθουν τρένα μισθωμένα πλέον.

0: Είχαμε χθες την κυρία Αριάδνη Νούκα, η οποία μας μίλησε γενικά για τους πληστηριασμούς, για το τι ενδεχομένως θα πρέπει να γνωρίζει ο δανειολήπτης, πως σε πολλές περιπτώσεις δικαιοσύνη επέρχεται, αλλά συμβαίνουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν. Και επειδή χθες είπαμε αριθμούς και τα λοιπά, θέλω να γίνω πιο σαφής. Κάθισα, έψαξα, βρήκα, επειδή ανέφερα και εγώ κάποια στοιχεία. Τελευταία πενταετία καθεστώς πληστηριασμού πρώτης κατοικίας 25.000. Πάνω από 180.000 ακίνητα, κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι είναι εμπλεκόμενοι ή ήδη έχουν αλλάξει χέρια.
1: Σε πήρε πουλί χελιδόνι μου.
0: Μέσα στο 2025 σε τράπεζες και φαντς πήγαν από πληστηριασμούς 9.876 ακίνητα σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων για κάτι ψηλά ανθρώπων, έτσι.
1: Δώσ' μου χέρι να πιαστώ.
0: Όσο για ολικούς πληστηριασμούς προγραμματίστηκαν περισσότεροι από 61.000 και ολοκληρώθηκαν περίπου 43.300.
1: Δώσ' μου χέρι να.
0: Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, επειδή κάποιοι μου στείλατε και μηνύματα.

Πάμε να ανέβουμε λίγο τώρα, πώς το βλέπετε, λίγο πριν από τα διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, ακόμη από τα ερασιτεχνικά μου χρόνια και πολύ πριν λάβω το πτυχίο της δημοσιογραφίας. Το οποίο παρεμπιπτόντως είναι υπαρκτό.

0: Τι λουλουδικό μου έχετε στείλει και τι ευχές. Έστω μέσω φωτογραφίας και σήμερα. Στο τέλος μονάχη θα μείνει. Δεν ξέρω, ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο, καλή μου φίλη Σοφία, μπορεί να οδηγάει ο σύζυγος και εσύ να μου στέλνεις έξω από τα μουδανιά φωτογραφία. Ενδεχομένως ναι, ως συνοδηγός, έτσι, ή στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου. Καλημέρα στην Ιωάννα εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ Παναγιώτη από την Έδεσα και για τα καλά σου λόγια. Καλή εβδομάδα εύχομαι και σε σένα. Έτσι να πω, δεν θέλετε να αναφέρω το επώνυμό σας, θα ξεκινάτε με ένα όχι, όχι το μήνυμα. Η Λεμεσός είναι μαζί μας. Καλέ μου φίλε, καλημέρα. Έτσι αυτό το όχι όχι σημαίνει ότι δεν θέλεις να αναφέρω ούτε όνομα ούτε επώνυμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μου έχεις στείλει. Από την Καβάλα η φίλη μου η Ελένη, αγωνιστικό χαιρετισμό, υπέροχο φωτογραφικό καφεδάκι. Από τη Φλόρινα ο φίλος μας ο Σπυρίδωνας, ο Σπύρος, είναι εδώ μαζί μας. Λέει να πεις αν έχεις την ευγενή καλοσύνη και για τις γεννήσεις στη Δυτική Μακεδονία μετά το κλείσιμο των λίγνη των ρηχείων του χρόνου ακριβώς τέτοια μέρα. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, για να δούμε τι ενδεχομένως να γίνει μετά από έναν ακριβώς ολόκληρο χρόνο, την ώρα που ολόκληρα χωριά πώς θα το πω, εγκαταλείπονται πλέον εκεί στη Δυτική Μακεδονία. Θα μείνουν ενδεχομένως, καλέ μου φίλε, ίσως λίγοι αγρότες και τίποτε περισσότερο μετά τις ανατινάξεις.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Κάθε στιγμή, από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αποστόλη.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στον Δημήτρη του Καλέτζη. Βέβαια, δεν βάζω τέτοια τραγούδια που αρχίζουν κάπως έτσι, από αυτό που άκουσες, έτσι. Αλλά το τραγούδι είναι υπέροχο όμως, ε.
1: Είναι μιας αλουτινής εποχής με πανέμορφη μουσική και κάποιους ερμηνευτές ιδιαίτερους εκείνης εποχής.
0: Βέβαια και όταν, Νίκος, έτσι, όταν ο στίχος είναι του Νίκου του Γκάτσιου και η μουσική είναι του Μίκη Θεοδωράκη, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο, ακούγοντας τη μοναδική φωνή της Μέρι Λίντα, έτσι δεν είναι.
1: Η ιεροσιλία να κρίνουμε εμείς αυτά τα τέρατα της μουσικής και σε στίχο και σε μουσική. Η ιεροσιλία θα ήταν.
0: Έτσι.
1: Κάθομαι και εδώ προβληματισμένος, από το λέω όπως και όλος ο κόσμος,
0: ναι,
1: με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και σ' άκουγα πριν που έλεγες τα σχετικά, τα προκαταρκτικά για το θέμα των Σκοπίων και κάθομαι τώρα και έλεγα τι γίνεται με αυτούς τους πολιτικούς μας. Θυμάμαι κάποτε κάποιος πολιτικός υποστήριζε ότι η χρήση του ονόματος έκρυβε αλυτρωτικές βλέψεις για δημιουργία μακεδονικού κράτους, διότι ο όρος δεν είναι ένα απλό ζήτημα ονομασίας, αλλά όπλο για μακροπρόθεσμη προπαγάνδα και εθνικός κίνδυνος δημιουργίας ενός κράτους που θα επικτενόταν από τα Σκόπια και τη Μακεδονία του Περίου μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Ποιος τα είπε αυτά, φίλοι μου, Απόστολοι? Ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1994 σε μια συγκλονιστική τοποθέτησή του για το θέμα του Σκοπιανό. Και δεν έμεινε στα λόγια, το Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς, του 1994, σαν πρωθυπουργός, αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας του ελληνικού προξενείου στα Σκόπια και επέβαλε πλήρες εμπορικό εμπάργκο, κλείνοντας ουσιαστικά τη διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τη χώρα των Σκοπίων μέσω του λιμανίου της Θεσσαλονίκης. Και το λέω σαν τη διαστολή για εκείνους που προσπαθούν να μιμηθούν τον Ανδρέα Παπανδρέου και τα έκαναν μαντάρα με το θέμα των Σκοπίων. Το λέω γιατί εδώ μου κάθεται το θέμα των Σκοπίων και μου κάθεται όχι μόνο για το θέμα του ονόματος, μου κάθεται και για το θέμα της εθνότητας και της γλώσσας, δηλαδή μια πανσπερμία φυλών που κατοικούν στο κράτος αυτό, Βουλγαροί, Έλληνες, Ιταλοί, Σλάβοι κτλ., τους κάναμε να αποκτήσουν εθνότητα, γιατί εμείς βλέπουμε στενά εδώ κοντά μόνο μέχρι τη μύτη μας και βεβαίως μας επιβάλλουν και απ' έξω αποφάσεις οι οποίες λοιπόν μακροπρόθεσμα και στο μέλλον, το βαθύ μέλλον, μπορεί να κάνουν μεγάλη ζημιά στη χώρα μας.
0: Είμαι
1: προβληματισμένος σε αυτό και καθόμουν και σκέφτηκα και λέω κάτσε ρε. Πολιτικοί, έχουμε εκλογές, οι πολιτικοί βγαίνουν και λένε, ο Τσίπρας βγαίνει και λέει, ο Μητσοτάκης βγαίνει και λέει για το θέμα και αυτό. Ο Μητσοτάκης είπε προεκλογικά, πέρασαν 7 χρόνια και για το θέμα της συμφωνίας των Περσιών δεν έκανε τα απαραίτητα που προέβλεπε η συμφωνία, τουλάχιστον να μαλακώσει αυτή η συμφωνία, να μην χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία σκέτο κτλ. Κτλ. Δηλαδή είναι μια κοροϊδία που δεν ξέρω ο κόσμος. Εγώ αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι πολύ βλάκας, δηλαδή να μας δουλεύουν τόσο πολύ. Αισθάνομαι πολύ βλάκας, ειλικρινά. Δεν ξέρω ο κόσμος.
0: Να ρωτήσω λίγο, επειδή τώρα είπες για τον Ανδρέα τον Παπανδρέο και επειδή και ο αρχιεπίσκοπος.
1: Όχι, το θέμα αυτό ήθελα.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά έκανες και όλα αυτά τα βιντεάκια τα έχουμε και μπορούμε και να τα μεταδώσουμε. Πέρα από αυτό, ένας ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ο οποίος πέθανε ή τον πέθαναν μάλλον, όπως είπε τότε και ο εκπρόσωπός του, αρκετά νωρίς, και αυτός ασχολήθηκε πάρα πολύ. Θυμάσαι εκείνη την τεράστια συγκέντρωση, στην οποία βέβαια παρευρεθήκαμε για το Σκοπιανό εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Φύγαν αυτά τα μεγάλα ονόματα και ήρθαν κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το, πώς να το πω, με την υψηλή βαθμολογία που θα μπορούσαμε να δώσουμε, με το ανάστημα κάποιων πολιτικών σε αυτούς τους παλιούς πολιτικούς, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και στην Ευρώπη το ίδιο ακριβώς.
0: Από αυτούς λοιπόν τους πολιτικούς οι οποίοι παίξαν έναν καινούριο ρόλο, είναι ένα πρόσωπο το οποίο είτε το γουστάρουν κάποιοι είτε δεν το γουστάρουν. Αν ανακοινώσει, που λέγεται ότι ανακοινώσει τον Φεβρουάριο το νέο πολιτικό φορέα, είναι ένα από τα πλέον πιο έμπειρα πολιτικά πρόσωπα της μεταπολίτευσης. Έτσι δεν είναι? Και μιλάω για τον Αντώνη του Σαμαρά. Σωστά. Ποιος πιστεύεις ότι ο ρόλος του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας θα παιχθεί περισσότερο από τους δημοσκόπους που θέλουν δεύτερο τον Αλέξη τον Τσίπρα, από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όπως φαίνεται θα παραμείνει. Άρα θα πάρει ένα ποσοστό και ενδεχομένως με πολλάκι να είναι και μέσα στη Βουλή, έτσι δεν είναι? Πώς το βλέπεις?
1: Μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, άστον τον Αλέξη, για το ΣΥΡΙΖΑ, εκείνος είναι Ελλάς τώρα.
1: Πιστεύω, Απόστολε, ναι, ότι θα πάρει ένα καλό ποσοστό και θα μπει στη Βουλή. Γιατί το λέω αυτό?
0: Ναι, για
1: διότι
0: πες.
1: Υπάρχει, πρώτα το μισό ΣΥΡΙΖΑ έχει στηρίξει τον Μπουλάκη, να το πάρουμε έτσι, έτσι,
0: ναι,
1: από αυτή την πλευρά. Δεύτερον, το κόμμα είναι οργανωμένο.
0: Ο οποίος, να πούμε και την αλήθεια, είπε τις περισσότερες αλήθειες μέσα στο ελληνικό κοινό.
1: Και μοναδικός που έκανε αντιπολίτευση.
0: Σωστά.
1: Έκανε ο Τσίπρας αντιπολίτευση που έκανε ο Μπουλάκης, μόνο ο Μπουλάκης μέσα στη Βουλή. Μα με την ιδιαιτερότητα που έχει σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρας, αλλά σε πολλά πράγματα έβγαλε σκάνδαλα στην επιφάνεια και είπε αλήθειες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, είτε συμφωνεί κανείς μαζί του είτε όχι, λοιπόν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αυτόνομος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποδομή, έχει οργανώσεις, έχει χρηματοδότηση, είναι το επίσημο κόμμα κτλ. Και όταν βλέπει στελέχη σαν τον Χρήστο τον Γιαννούλη, ο οποίος ήταν συμπαθών προς τον Τσίπρα, να ανακρούν πρίμνα γιατί διεσάνθη ότι απέναντι έχουν καβαλήσει καλάμι, να το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, ή του Τσίπρα, και σου λέει όχι κύριε, εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε συνεργασία, παράδειγμα σαν Χρήστος Γιαννούλης ή και άλλα στελέχη, θέλουμε συνεργασία με την ευρύτερη, με τον ευρύτερο χώρο της κέντρου αριστεράς, αλλά όχι να σας παρακαλάμε κιόλα. Δεν είμαστε του πεταματού, να το πω απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Ευτυχώς το πήραν χαμπάρι, λοιπόν, και κάνανε κράτη και αλλάζουν τα πράγματα. Και εφόσον αλλάζουν τα πράγματα, να ξέρεις, η πλευρά αυτή θα βάλει φρένο στην δημοσκοπική άνοδο αρχικά του Τσίπρα, όπως αν κατέβει ο Σαμαράς, έτσι, θα βάλει φρένο στην οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, άνοδο επικαλείται ή τέλος πάντων προσδοκά των κυβερνών κόμμα.
0: Πάμε δηλαδή, συγγνώμη λίγο, να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Δηλαδή θα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ από τη μια μεριά, Αλέξης από την άλλη,
1: ναι,
0: Μητσοτάκης από τη μία, Σαμαράς από την άλλη. Δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, άμα το πάρουμε λίγο πιο ας το πούμε παρελθοντολογικά, πώς λέγεται, ποια είναι η λέξη.
1: Και στη μέση του Πασόκ Αλάμπουκα.
0: Και στη μέση ο Μανώλης.
1: Και στη μέση ο
0: Μανώλης. Στην περίπτωση ο Μανολάκης, επειδή είναι κριτικός. Δηλαδή τώρα, το μεγαλύτερο άρα ρόλο, δεν ξέρω, βέβαια ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, οι Καριστιανού, έχουν ένα νομίζω σταθερό ποσοστό, το ξέρουμε όλοι, αφήνουμε έξω τις δημοσκοπήσεις, δεν έπιασαν ποτέ το στόχο τους. Καμιά φορά, ποτέ, ποτέ. Όταν λέω ποτέ, ποτέ. Ας θέλουν οι δημοσκόποι να μου δείξουν ότι μια φορά, ρε παιδί μου, έπεσαν σε όλα τα αποτελέσματα γύρω στο 2 με 3%. Ας έρθουν μια φορά να μου το δείξουν.
1: Είχα πει μια φορά για μια δημοσκοπική εταιρεία και για την MRB που βγήκε ο Μαύρος και έκανε εκείνη τη δηλώση, ήθελε να κρυφτεί και δεν μπορούσε. Έψαξα να δω και έψαξα διάφορα δημοσιεύματα και στοιχεία για τις δημοσκοπικές εταιρείες. Οι πέντε εταιρείες είναι όχι συμφερόντων, μετοχικών συνθέσεων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Σου είπα πολλές φορές, Αποστόλη, το επικοινωνιακό κομμάτι του Μητσοτάκη δεν παίζεται από την ομάδα αλήθειας που δημιούργησε και που έβγαλε στελέχη τύπου Κυρανάκη, από εκεί βγήκαν όλοι αυτοί, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στη συνέχεια με τις δημοσιοποιητικές εταιρείες, συν τα κανάλια, συν τις εφημερίδες, συν τα site, λοιπόν έλεγχε το επικοινωνιακό κομμάτι. Και τώρα προσπαθούν οι δημοσιοποιητικές εταιρείες να μας προβάλλουν ότι θα είναι με ποσοστό 30% στην εκτίμηση ψήφου, άλλο φρούτο γι' αυτό, η κυβερνώση παράταξη και ο δεύτερος ο Αλέξης κατά πόδος και τα λοιπά, τρίτος το ποσοστό.
0: Δεν βγαίνουν τα ποσοστά, Δημήτρη, άμα κάποιος τα αθροίσει, δεν βγαίνουν.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Δεν βγαίνουν.
1: Πώς να βγουν, δεν θα βγουν.
0: Δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση βγαίνουν τα ποσοστά, άμα βάλω, ας μην βάλω 7% του ΚΚΕ παραδείγματος χάρη. Έτσι.
1: Ναι. Αν
0: βάλω ένα 10-11% του ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Να βάλω 18% του Καριστιανού μαζί με τον Βελόπουλο και τους δύο μαζί. Δεν βάζω Κωνσταντοπούλου, δεν βάζω κάποια άλλα κόμματα τα οποία θα πάρουν γύρω στο 3% κλπ. Κλπ. Δεν βγαίνουν τα ποσοστά αυτό που λένε οι δημοσκόποι 28% Νέα Δημοκρατία. Δεν βγαίνουν. Και άμα κάνει και ο Σαμαράς κόμμα, δεν βγαίνουν σίγουρα.
1: Κάς
0: καθίσει κάποιος να κάνει τις πράξεις μόνος του. Δεν είναι ανάγκη να τις κάνω εδώ και τις μεταδώσω.
1: Υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος είναι ο λαός και μάλιστα ένα κομμάτι του,
0: ναι,
1: η νέα γενιά και αυτοί που ήταν στους καναπέδες όλα αυτά τα χρόνια. Διαβάζω, έχω αυτή τη διαστροφή. Λοιπόν, σχόλια από κάτω από διάφορα πολιτικά δημοσιεύματα ανθρώπων και μου κάνουν εντύπωση κάποια σχόλια και έτσι για να δω τι, ποιος είναι αυτός που σχολιάζει. Μπαίνω και βλέπω, έχω δει πάρα πολλά νέα παιδιά, Έτσι και το συνδύασα από τα σχόλια και λέω αυτό σαν νέος. Μπαίνω μέσα και βλέπω το προφίλ αυτών των ανθρώπων. Αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα μείνουν έτσι μόνο στα σχόλια. Θα πάνε να ψηφίσουν και κατά πώς γίνουν τα πράγματα θα προσπαθήσουν να μαυρίσουν πράγματα που δεν τους αρέσουν.
0: Ναι. Λοιπόν, μα κοίταξε ο Σαμαράς, αν κάνει αυτό που έκανε τότε με την πολιτική άνοιξη το 1993, που είχε πάρει γύρω στο 5% θυμάμαι, που υπήρχε ένα πολύ εχθρικό κλίμα εναντίον του, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Και ένα επικοινωνιακό περιβάλλον που οι δημοσκοπήσεις δεν ξέρω αν τον έβαζαν και μέσα σε εκλογήσιμη θέση.
1: Όχι.
0: Αλλά και πήρε γύρω στο 5%, δεν είχε πάρει? Πόσο είχε πάρει? 5% αν θυμάμαι καλά.
1: 5,2% θα είναι.
0: Εκεί γύρω είχε πάρει, γύρω στο 5%. Σωστά. Ναι. Και σήμερα του δίνουν μεγαλύτερο ποσοστό από εκεί. Μα δεν βγαίνουν τα ποσοστά, δεν βγαίνει η αριθμητική, δεν λύνεται η εξίσωση. Θα γίνει ατελής άμα πάρουμε τη θέση των δημοσκόπων.
1: Εγώ προβλέπω τρία κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ,
0: ναι,
1: και του Τσίπρα το κόμμα.
0: Τα τρία πρώτα λες?
1: Ναι, τα τρία πρώτα.
0: Ναι.
1: Λέω να παίξουν πολύ, σε πολύ κοντινά ποσοστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εννοώ 20 και κάτι, 20, 19.
0: Δηλαδή Mercedes, Ferrari, Red Bull.
1: Ναι, ναι, ναι, εγώ έτσι πιστεύω.
0: Η McLaren παίζεται από κάτω, δεν ξέρουμε τι θα κάνει.
1: Με κόμμα Σαμαρά
0: για φέτος
1: να ξεχάσει το πάνω από 25 η Νέα Δημοκρατία.
0: Η McLaren μου θυμίζει λίγο τις δημοσκοπήσεις που κάποιοι ήταν πάρα πολύ ψηλά και τώρα τους είναι το τέταρτη, ας πούμε.
1: Ό,τι γίνει,
0: ναι,
1: αν δεν γίνει κάποια αλλαγή.
0: Άρα θα περάσουν το ΚΚΕ, ενδεχομένως να το περάσουν και άλλα κόμματα πλην αυτών των τριών, λες?
1: Δεν ξέρω, πιστεύω το ΚΚΕ.
0: Σημαντικό είναι αυτό που σε ρωτάω.
1: Είναι μια σταθερή βέβαια, αλλά τα ποσοστά που είχε τις άλλες φορές ήταν καλά ποσοστά. Φοβούμαι ότι αυτή τη φορά θα συμπιεστεί πάρα πολύ.
0: Έτσι, και να πω και κάτι άλλο για τον κόσμο που γράφουν διάφορα. Έτσι, ναι. Πρώτος είναι ο ένας, πρώτος είναι ο άλλος. Δεν είναι πρώτος κανένας. Δεν είναι δεύτερος κανένας. Δεν είναι τρίτος και τέταρτος κανένας. Πώς το εννοώ αυτό το πράγμα? Ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει ένα ποσοστό μεγαλύτερο από τους άλλους, εντάξει, αυτό είναι μάλλον σίγουρο. Πόσο θα είναι αυτό το ποσοστό? Θα μπορεί να μιλήσει για νίκη? Αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία πάρει 23-24%, το χαμηλότερο όλων των εποχών για αυτό το κόμμα, θα μπορέσουν να βγουν να μιλήσουν για νίκη? Έχουν το δικαίωμα να πούνε ότι κερδίσανε?
1: Κατά σένα και κατά εμένα μπορεί να μην έχουν το δικαίωμα, και κατά τη γνώμη πολλών, αλλά το επικοινωνιακό επιτελείο τους εκεί θα σταθεί, Απόστολε.
0: Άμα ο Τσίπρας πάρει πολύ λιγότερο από ό,τι τον λένε οι δημοσκοπήσεις, θα βγει να πει ότι είμαι και εγώ νικητής?
1: Εδώ βγήκε και έβγαλε άκρηση σε όλους τους υπουργούς του, πλάκα μου κάνεις.
0: Ναι.
1: Θα έχει πρόβλημα να πει ότι είναι νικητής? Έβγαλε άκρη σε όλους τους υπουργούς του. Αποτυχία, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο εγώ ήμουν ο πρώτος, γι' αυτό και κάνω κόμμα μόνος μου. Γι' αυτό και κάνω προσωποπαγές κόμμα. Να είμαι εγώ αρχηγός και οι άλλοι να είναι υποτελείς μου.
0: Έτσι. Και κάτι ακόμη, Δημήτρη, για να συνεχίσουμε.
1: Υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην διαισθάνεται και να μην καταλαβαίνει ότι έτσι έγινε?
0: Ναι, βλέπω λίγο περισσότερο τηλεόραση λόγω της προεκλογικής περιόδου, στην οποία έχουμε μπει αρκετά καλά, νομίζω, και καλοκαιριάτικα μέσα. Και βλέπω κάποιες συζητήσεις και κάποιους δημοσιογράφους, οι οποίοι, επειδή βγαίνουν σπουδαίοι άνθρωποι από τα κόμματα, πέραν αυτών των φωνακλάδων οι οποίοι δεν έχουν προσφέρει τίποτε, και από την θηλυκή πλευρά και από την αρσενική, δεν έχουν προσφέρει τίποτε απολύτως, μόνο φωνάζουν τόσα χρόνια και παίρνουν τις ψήφους επειδή παίρνουν το σκληρό πυρήνα που λέμε των ανθρώπων των κομμάτων. Βγαίνουν κάποιοι να μιλήσουν, να πούνε κάτι σημαντικό που πρέπει να τα ακούσουμε άσχετα τις ιδεολογίες μας όλοι, και τους κόβουν οι δημοσιογράφοι, δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Ένας πάει να πει ένα σωστό πράγμα από όποιο κόμμα και να είναι, δεν τον αφήνουν να μιλήσουν.
1: Παρακολουθώ συνέχεια. Την ατζέντα την καθορίζουν οι δημοσιογράφοι, και αν πας να πεις ένα θέμα που ενδιαφέρει όλον τον κόσμο,
0: έτσι,
1: δεν έχει σημασία ποιο κόμμα τον προβάλλει.
0: Σωστά.
1: Μια θέση, ένα πρόγραμμα, ναι, που πιθανό να έχει είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτοί τι φοβούνται? Μήπως υπάρξει ένας καταλύτης για μια νέα αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και χάσουν τη θέση τους? Αυτό λες να φοβούνται οι δημοσιογράφοι?
1: Τι λες εσύ?
0: Αυτό
1: να
0: φοβούνται.
1: Ποιος,
0: γιατί τον καλούν τον άλλο να μιλήσει? Γιατί τον κάνουν την ερώτηση? Γιατί δεν τον αφήνουν να τελειώσει? Γιατί δεν τον αφήνουν να πει τη γνώμη του?
1: Ποιος έχει ρίξει?
0: Δηλαδή βλέπω κάποιες στιγμές, λες και είναι εχθρικό το περιβάλλον του καλεσμένου με τον δημοσιογράφο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό.
1: Αυτό είναι η δημοσιογραφία της σημερινής εποχής, η ελεγχόμενη από τα μέσα, από τα αφεντικά τους, ας το πω έτσι, και εκείνοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι κατεβάζουν το κεφάλι και μπορεί μέσα τους να μην θέλουν, αλλά τελικά προβάλλουν αυτού του είδους τη θυματολογία, γιατί αυτή εξυπηρετεί κάποιους.
0: Δημήτρη, πάμε λίγο τώρα να σε ρωτήσω, πώς το βλέπεις εσύ αυτό ότι πριν ακόμη γίνει ο βομβαρδισμός από τους Αμερικανούς, από τη ΣΥΠΑ στα στενά του Ορμούς, στην Ελλάδα, και μόνο που ακούγεται ως είδηση, πριν ακόμη γίνει ο βομβαρδισμός, έτσι, βγαίνει ο Τραμπ και λέει θα βομβαρδίσω το βράδυ τα δηληστήρια κλπ. Ακριβένει 1 και 2 λεπτά περισσότερο η αμόλυβδη. Πώς γίνεται αυτό και το πετρέλαιο? Δεν κάνει έλεγχο. Το αρμόδιο Υπουργείο λέει ότι γίνονται έλεγχοι. Τι στα κομμάτια έλεγχοι γίνονται?
1: Έλεγχος, ρε Απόστολε. Έχουν κατέβει το βαρέλι στα 70 λεπτά εδώ και πόσες ημέρες που ήταν κατέβει.
0: Και λιγότερο από 100. Όταν ήταν περίπου 100 το βαρέλι, δεν ήταν αυτή η τιμή. Πιο φτηνό ήταν η αμόλυβδη και το πετρέλαιο.
1: Στα 70 πήγε. Είδες εσύ να κατέβει καθόλου το δικό μας? Ή μόνο επικοινωνιακό τρίκ του Πρωθυπουργού που συναντήθηκε με τις δύο μεγάλες εταιρείες των πετρελαιοειδών και κάνανε συμφωνία κυρίου να κατεβούν 10 λεπτά, λέγε, το μήνα Αύγουστο. Γιατί ρε να κάνουμε, μας κάνουν χάρη, δηλαδή, θα κατεβάσουν 10 λεπτά. Εδώ έχουν τόσο καιρό.
0: Ευθύνονται μόνο τα δηληστήρια ή και τα βενζινάδικα?
1: Όχι, για μένα ευθύνονται τα δηληστήρια.
0: Τα δηληστήρια.
1: Βέβαια.
0: Όχι, επειδή ο κόσμος κατηγορεί τους βενζινοπόλες. Όχι, δεν είναι όμως έτσι το πρόβλημα. Όταν το παίρνεις ακριβό, και εσύ θα το πουλήσεις ακριβότερο. Λογικό δεν είναι?
1: Το ποσοστό κέρδος του βενζινοπόλου είναι συγκεκριμένο και ελέγχεται.
0: Έτσι, για να λέμε και του δικαίωτο στραβό που συνηθίζω να λέω. Έτσι.
1: Και ο κόσμος αυτό να ξέρει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Έτσι. Δηληστήριο. Από εκεί ξεκινάει η τιμή. Δηληστήριο.
1: Το δηληστήριο είναι εκείνο που κερδοσκοπεί πολύ, ρε Αποστολή. Εκείνο έχει τις μεγάλες ποσότητες που αποθηκεύει, που τις παίρνει φτηνά και δεν κατεβάζει την τιμή και κερδίζει μέσα σε μια μέρα δισεκατομμύρια. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μου λες, την Καλαμαριά θέλουν να την κάνουν ελληνικό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες αυτό που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, που απέρριψε και καλά έκανε τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του, πώς λέγεται, ειδικό πολυοδομικό σχέδιο, αν θυμάμαι καλά, για το παραλιακό μέτωπο εδώ της Θεσσαλονίκης, γιατί άφησε εκτός σχεδιασμού τμήματα του παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς και μάλιστα ιστορικά σημεία, εκεί που ήρθαν οι πρόσφυγες.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για να το κάνουν ελληνικό, για ποιο λόγο να το έκαναν? Ξέρω εγώ τι να σκεφτώ, εσύ τι σκέπτεσαι?
1: Να κάνουν Ριβιέρα και στην Καλαμαριά.
0: Τι θέλουν να κάνουν, τι θα κάνουν? Εσύ πού θα την κάνουν τη Ριβιέρα, στο Καλοχώρι? Πού λες να την κάνουν?
1: Όχι βέβαια, στην Καλαμαριά.
0: Έτσι, ούτε στο Αγγελοχώρι. Στην Καλαμαριά θα την κάνουν, να βλέπει η Ριβιέρα απέναντι το Αγγελοχώρι και το Καλοχώρι.
1: Στην Καλαμαριά.
0: Απλά είναι τα πράγματα.
1: Είναι το φιλέτο του αστικού ιστού Θεσσαλονίκης και περιχώρων. Έτσι, το τουριστικό, το όμορφο, έχει όλα αυτά τα χαρίσματα που ξέρουμε όλοι μας.
0: Ναι, και το παρακολουθώ αυτό το θέμα, το παρακολουθώ πάρα πολύ. Το παρακολουθώ και γενικά, και όχι μόνο ως κάτοικος, ως Έλληνας πολίτης παρακολουθώ ένα θέμα το οποίο πραγματικά περιβαλλοντολογικά, που έχουν, παντού έχουν βάλει πράσινα άλογα, συγγνώμη, πράσινη ενέργεια, ανεμογεννήτριες κτλ. Θέλουν να κτίσουν, να κάνουν ελληνικό, να κάνουν ένα κτίριο σαν αυτόν τον πύργο της Βαβέλ κάτω στο ελληνικό και εδώ στην Καλαμαριά, να ξέρουμε δηλαδή. Ήδη θα χτιστεί στο παλιό Αλατίνε εκεί στην Ελβετία, δίπλα στη στάση του μετρό. Ήδη θα στηθεί, από ό,τι λένε, μια πολύ μεγάλη οικοδομή.
1: Ο φόβος φυλάει τα έρμα και πρέπει να είναι σε επιφυλακή οι κάτοικοι, αλλά και οι θεσμικοί παράγοντες τοπικοί της Καλαμαριάς.
0: Και οι αντίπαλοι της Δημαρχίας σήμερα. Εγώ έχω κατηγορήσει πάρα πολύ το Δήμο Καλαμαριάς, ξέρεις, ιδιαίτερα για τους δρόμους, για τους κομματόδρομους κτλ. Τα ακούει ο καθένας. Αλλά εδώ. Είμαστε μαζί με τη Δήμαρχο της Καλαμαριάς. Είμαστε μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Και με κάθε φορέα της πόλης.
0: Ακριβώς. Και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Θα πηγαίνουμε με το δίκαιο, θα πηγαίνουμε με το σωστό. Θα πηγαίνουμε με το δημόσιο χαρακτήρα κάποιων περιοχών, ιστορικών ιδιαίτερα. Όχι μόνο της Καλαμαριάς, και όλων των περιοχών, των προσφυγικών περιοχών της Ελλάδος. Είναι πολύ απλό το θέμα.
1: Εδώ οι Αλβανοί, ρε Αποστολίδες, τι κάναν, ξεσηκώθηκαν. Οι Αλβανοί ξεσηκώθηκαν. Και εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου.
0: Τι κάνει η Θεσσαλονίκη, η περιφέρεια, τι κάνει, ασχολείται η περιφέρεια?
1: ποια περιφέρεια είναι προς
0: Α, δεν υπάρχει περιφέρεια. Υπάρχει, δεν υπάρχει περιφέρεια.
1: Για ερώτηση, κάνε ένα.
0: Α, και να πω λίγο την περιφέρεια, όταν φεύγεις από τη Θεσσαλονίκη, από το Φίνικα και μετά μέχρι το αεροδρόμιο. Μέχρι το αεροδρόμιο είναι ντροπή και ο δρόμος, είναι ντροπή και η καθαριότητα, είναι ντροπή και το διάζωμα, είναι ντροπή που έρχεται ο τουρίστας με το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο και περνάει από το μισό δρόμο σκοτεινό, αφώτιστο. Αλλάξτε 10 λάμπες. Κάντε 3 λακκούβες. Απλά πράγματα, τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο.
1: Εάν μια περιφέρεια φτάνουμε στο σημείο να την κρίνουμε, Απόστολε, από τις λακκούβες και από τις λάμπες, ναι. Λοιπόν, είμαστε για κλάματα.
0: Δεν μου λες, Δημήτρη, κάτι άλλο. Στο κτηματολόγιο της Καλαμαριάς έχεις πάει.
1: Ναι.
0: Για 100 μέτρα δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Ο δρόμος είναι στενός, περνάνε μαθητές. Περνάνε αυτοκίνητα. Προχθές περνούσα και ακριβώς εκεί που είναι το σύρμα από την Πανεπιστημιακή Σχολή, συγγνώμη, ερχόταν κάποιος από πάνω, με χτυπούσε, με πάνιαζε που λένε ο ήλιος από απέναντι και ευτυχώς πήγαινα με 20 χιλιόμετρα, θα έπεφτα πάνω στον άνθρωπο. Πού πρέπει να, πρέπει να γίνει μια μήνυση στον αρμόδιο φορέα, ποιος είναι αυτός, είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος, να κάνουν ένα πεζοδρόμιο στο κτηματολόγιο της Καλαμαριάς, μη σκοτωθεί κάποιος.
1: Νομίζω τα πεζοδρόμια είναι αρμοδιότητα μέσων στην πόλη του Δήμου.
0: Ναι. Ναι, αλλά κάποιοι δρόμοι γίνονται από την περιφέρεια.
1: Α, οι δρόμοι γίνονται από την περιφέρεια. Ναι, εγώ μιλάω τώρα για τα πεζοδρόμια.
0: Έτσι. Μετά, γύρω από το μετρό, στο τέλος της Μίκρας, δεν υπάρχει φωτεινό φως πουθενά. Πηγαίνεις μέχρι το Φίνικα και θα πέσεις μέσα στο ρέμα. Δεν ανάβει ούτε μια λάμπα, τίποτε. Άκρα του τάφου σκοτεινιά.
1: Έφτασε.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Έφτασε στην Καλαμαριά το μετρό, Απόστολε.
0: Παρακαλώ.
1: Λέω, έφτασε στην Καλαμαριά το μετρό.
0: Σήμερα το πρωί με αυτό πήγα μέχρι την Ελβετία και ήρθα με τα πόδια, έκανα και βόλτα. Αυτό έχω πάρει.
1: Ναι, ρωτώ εσένα και τον αδερφό μου.
0: Έτσι που το βλέπω, αν κυκλοφορήσει, άμα έρθει το μετρό, δηλαδή στη Μίκρα, μέχρι τέλη του μηνός θα είναι θαύμα. Θα ξεπεράσουν σε έργα και το flyover. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από αυτά τα τοπικά κτλ. Και να έρθουμε λίγο στην τσέπη, να έρθουμε λίγο στην ακρίβεια και να έρθουμε σε αυτό που λέει η κυβέρνηση. Θα κάνουμε συμφωνία κυρίων. Μέχρι τώρα έκαναν κυριών, φαίνεται, και τώρα θα κάνουν κυρίων. Και θέλω εγώ τώρα να ρωτήσω, να πω, είναι δυνατόν μια κυβέρνηση αντί να νομοθετεί, αντί να επιβάλλει.
1: Και να αναγκάζει.
0: Και να αναγκάζει. Να κάνει συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Πώς αισθάνεται, πόσο υπερήφανος αισθάνεται ο αρμόδιος υπουργός, τέλος πάντων.
1: Ο αρμόδιος υπουργός μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι θέμα αν αισθάνεται περήφανος, έτσι νομίζει. Αυτές είναι οι σχέσεις με το κεφάλαιο, με αυτούς που ελέγχουν τα πάντα. Λοιπόν, και κάνει αυτό. Εμείς ως λαός δεν έχουμε άποψη. Έχουμε. Δεν βλέπουμε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Κάθε μέρα βλέπουμε τις διαφορές. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αν έχουν την ψευδέστηση αυτοί οι υπουργοί κτλ. Ότι ο κόσμος τρώει σανό. Δεν αγοράει σανό από τα σούπερ μάρκετ. Αναγκαία προϊόντα διαβίωσης αγοράζει και τα χρυσοπληρώνει. Και ο σανός νομίζω πλέον δεν πουλείται στα σούπερ μάρκετ και με τα στοιχεία της ακρίβειας που μας περιβάλλουν και τα λουζόμαστε κάθε μέρα όλα τα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί συνεχίζουν και το κάνουν. Δεν είναι τόσο δύσκολο να ελεγχθεί η αγορά. Έτσι. Και αυτό που λένε κατά περιόδους βάζουμε πρόστιμα. Βλέπω στα κανάλια κάτι εκπροσώπους των κομμάτων. Βάζουμε κυβερνητική παράταξη πρόστιμα. Ποια πρόστιμα? Που και που κανένα πρόστιμο το οποίο θα είναι παράδειγμα βάλεις 1 εκατομμύριο πρόστιμο, λέμε παράδειγμα γιατί υπόθηκε και αυτό, το οποίο θα κάνει προσφυγή σε διοικητικά δικαστήρια ο μεγαλέμπορας, λοιπόν θα το κατεβάσει στις 100.000 και από εκεί πήγαν κι άλλοι. Τα ξέρουμε αυτά τώρα. Και θα πληρωθεί βεβαίως μετά από 6-7
0: χρόνια. Ενώ μπορεί να έχει βάλει στην πάντα 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, γιατί μετά 6-7 χρόνια λύνονται τα θέματα δικαστικώς. Σε διοικητικά δικαστήρια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι, τώρα, επειδή λέμε για οικονομία, για να μην μακρηγορήσω πολύ, να πω λίγο αυτό που διάβασα, ότι ένας εκπρόσωπος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μάλλον ένας επικεφαλής κάποιου τμήματος του Ταμείου, είπε ότι παρά τη βελτίωση των τελευταίων ετών για την Ελλάδα στο κατακεφαλήν εισόδημα, παραμένει χαμηλότερο από τα επίπεδα πριν από την κρίση. Δηλαδή, η αγοραστική αξία του Έλληνα είναι πολύ πιο χαμηλή παρά τις όποιες λίγες αυξήσεις από ό,τι ήταν πριν από την κρίση.
1: Η αγοραστική δύναμη του Έλληνα αυτή τη στιγμή είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Γιατί επέρεται ο κύριος Χατζηδάκης και οι άλλοι αρμόδιοι? Αυτό δεν μπόρεσα να το καταλάβω.
1: κοιτάνε τα νούμερα που πιστεύουν, αλλά τελευταίως τους χάλασε την μανέστρα που λέμε, τα νούμερα του πληθωρισμού.
0: Κοίταξε όμως, κοίταξε, αυτοί βάζουν το χέρι τους στην τσέπη και βλέπουν πόσα χρήματα έχουν αυτοί από τα 35 σπίτια που νοικιάζουν. Δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη του Έλληνα που δεν του μένει τίποτα από το ενίκιο που δίνει και από το δάνειο που πρέπει να πληρώσει και από το παιδί που πρέπει να σπουδάσει και από τη ΔΕΗ που πρέπει να δώσει άλλο χρήμα εκεί στην ενέργεια για να μην του κόψουν το ρεύμα. Στη δική του τσέπη βάζει το χέρι, όχι στον αλωνών.
1: Εξυνειδήσεως δεν θα μπορούσε να.
0: Γιατί αν βάλει στον αλωνών την τσέπη, επειδή δεν έχουν και πολλά χρήματα, μην πιάσει τίποτε άλλο και έχουμε κι άλλα. Κατάλαβες. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι και Κυριακή πρωί, αλλά τέλος πάντων, τι να πιάσεις αν δεν έχει χρήματα ο άλλος.
1: Από συνείδηση δεν θα μπορούσε να γίνω πολιτικός, γιατί ή θα έπρεπε να γίνω κι εγώ σαν αυτούς, ή θα έπρεπε να γίνω επαναστάτης μέσα σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον το οποίο είναι τοξικό, όξινο και ψεύτικο.
0: Έτσι. Δυστυχώς. Ψεύτικο περιβάλλον είναι η πιο κατάλληλη λέξη.
1: Έτσι ακριβώς είναι έτσι. Τα πράγματα.
0: Και όλη αυτή η υποσχεσιολογία που γίνεται για τις εκλογές, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν τα προγράμματα όλων των κομμάτων ότι θα εφαρμοστούν. Υπάρχουν άνθρωποι, πώς το βλέπεις?
1: Πώς δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν.
1: Αν υπάρχουν, λέει, υπάρχουν αυτοί οι φανατικοί που είναι μια ζωή ταγμένοι σε ένα κόμμα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που τους κλέβεις 90 και τους δίνεις 10 και σε κάνουν Θεό. Έτσι είναι.
0: Και πού θα πάει αυτός ο τόπος, τι θα γίνει, πώς θα επιβιώσουμε, τι θα γίνει με τα παιδιά μας, θα εγκαταλείψουν όλα τα παιδιά τον τόπο, θα μείνουμε εμείς στο τέλος.
1: Ας ελπίσουμε ότι ο κόσμος κάποια στιγμή θα κάνει ένα μπαμ, θα ξεσηκωθεί και θα στείλει κάποιος στα σπίτια τους. Ναι. Αυτός που...
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ζαδιολέ! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Δηλαδή σε σημεία παράδειγμα παραλία που λόγω κόσμου ναι. Και τα λοιπά ανέβαζε μια θολούρα, όχι ότι ήταν βρώμικη, αλλά ξέρεις αυτή τη θολούρα την κλασική του ψήφου της άμμου. Φέτος είναι και πεντακάθαρη και θάλασσα.
0: Καλό μπάνιο λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Επίσης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Καλαϊτζής από την Κατερίνη, ο νομικός μας, ένας από τους νομικούς μας και πάμε τώρα αμέσως διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο θα υποδεχθούμε τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, γεωπολιτικά ελληνοτουρκικά.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8. Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μπαίνεις τσουλότα. βγαίνεις περπατώντας.
8: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες. Πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Ε, και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Μετρόπολης τρελαίνομαι. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: όλων των φίλων τα μηνύματα. Θα τα διαβάσω αργότερα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε και θα καλωσορίσουμε σε λίγο στην εκπομπή μας τον διεθνολόγο, μόνιμο λέκτορα νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου.
1: Μηνύματα σου φέρει.
0: Ήδη σπιτιού και ήδη δώρων up home. Διακοσμητικά up home. Τεχνητά άνθη. Ανθοσυνθέσεις. Μικροέπιπλα. Φωτιστικά. Λευκά είδη. Up home. Και συμβουλευτική διακόσμησης με ένα τηλεφώνημα. Επαναλαμβάνω, συμβουλευτική διακόσμησης με ένα τηλεφώνημα στο 2316 00 92 21. Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο κέντρο. Με αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Το τυροκομείο Πάικο και σήμερα μαζί μας. Φέτα Pop, Μπάτζιος Pop, γίδινο τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο, γραβιέρα, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών, Έδεσας. Όπως τότε, όπως παλιά.

0: άλλο γιατί.
1: Τα γεγονότα τρέχουν. Τα γεωπολιτικά ενδιαφέρουν όλους μας. Είναι το μέλλον του κόσμου και φυσικά το μέλλον της πατρίδος λόγω του καλού γείτονα που έχουμε δίπλα, η λέξη καλού εντός εισαγωγικών, του Τούρκου, των Τούρκων. Κύριε Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Μακριανίδη. Είμαι πραγματικά θλιμμένος, γιατί η εθνική μας υποχωρητικότητα έχει φτάσει σε πολύ υψηλό σημείο, παρά το ότι η σημερινή κυβέρνηση δείχνει ακριβώς το αντίθετο, μιλώντας για τις παραγγελίες οπλικών συστημάτων. Να πω ότι το πρώτο F-35 θα έρθει στις αρχές του 2029. Τώρα είμαστε στα μέσα του 26. Μέχρι τότε, φαντάζεστε, με τη φόρα που έχουν πάρει οι Τούρκοι και με τις πλάτες του κυρίου Τραμπ των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών που κάνουν αλυσβερίσια εξοπλιστικά με τους Τούρκους,

0: Πού θα φτάσει η τουρκική επεκτατικότητα, αυτό που μας αρέσει ή αρέσει σε ορισμένα μέσα ενημέρωση να το ονομάζουν αναθεωρητισμό πιο κομψά, αλλά είναι ένας σκληρός ιμπεριαλισμός και επεκτατισμός, ο οποίος αποδείχθηκε και έγινε αποδεκτός, αλλά και επενέθηκε από τον μεγάλο υπερατλαντικό μας σύμμαχο με τον πιο εμφαντικό τρόπο. Και διαβάζω σήμερα ότι ήδη αποφάσισε το Κογκρέσο, πότε πρόλαβαν αλήθεια, να πάρει απόφαση για να δώσει τις πρώτες 20 από τις 80 μηχανές, κινητήρες των Ηνωμένων Πολιτειών για τα τουρκικά Καάν, αυτά τα αεροσκάφη.
1: Νομίζω όμως είναι της προηγούμενης γενιάς. Δεν είναι stealth, δηλαδή δεν ανιχνεύονται.
0: Ναι.
1: Τα stealth δεν ανιχνεύεται. Αυτοί οι κινητήρες που θα πάρει η Τουρκία ανιχνεύονται από τα ραντάρ.
0: Ναι, αλλά αυτούς όταν η Τουρκία θα αποφασίσει να κτυπήσει κάπου, π.χ. το Αιγαίο ή την Κύπρο, δεν θα την νοιάζει, γιατί θα έχει εκδηλώσει τον επιθετικό της προορισμό και στόχευση. Δεν θα την νοιάζει εάν θα αντιγίνουν αντιληπτά τα αεροσκάφη, θα τα στείλει για να βομβαρδίσουν. Όπως έστειλαν οι Ισραηλινοί και κτύπησαν το Ιράν, γιατί και οι Ισραηλινοί έχουν. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως και από τα αεροπλανοφόρα τους έκαναν το ίδιο. Άρα δεν είναι πια το σημαντικό. Οι Τούρκοι ζήτησαν 80 F-110, λέγονται αυτοί οι κινητήρες της General Electric, και προφανώς είναι προηγμένοι, γιατί προφανώς το stealth έχει να κάνει με το εξωτερικό, με το κέλυφος του αεροσκάφους, το οποίο δεν ξέρω με τι τεχνολογία δεν το καθιστά ορατό στα συνήθη ραντάρ. Ο κινητήρας έχει να κάνει με την ισχύ του κινητήρα, με την ευελιξία του, με το να μην παρουσιάζει διακοπές και προβλήματα. Λοιπόν, άρα το πρόβλημα είναι αυτό, το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να υπάρξει ελληνική αντίδραση, άκουγα έναν διακεκριμένο στρατηγό, τον κύριο Λουκόπουλο, ίσως τον έχετε ακούσει, βγαίνει συχνά στα κανάλια, ο οποίος ήταν στις αντίστοιχες επιτροπές του ΝΑΤΟ, οι οποίες επί δύο ολόκληρα χρόνια, κάνουν τις προετοιμασίες και λαμβάνουν όλες εκείνες τις αποφάσεις, τις οποίες μετέχει και ο Έλληνας μόνιμος αντιπρόσωπος, συνήθως είναι υποστράτηγος και λοιπά, στη Νατοϊκή Συμμαχία, για να γίνει τι, να εγκατασταθούν δύο στρατηγεία στην Τουρκία, ένα στην Κωνσταντινούπολη, στην θάλασσα εκεί του Μαρμαρά, και το οποίο θα ελέγχει τη Μαύρη Θάλασσα για τις ανάγκες της συμμαχίας υποτίθεται, αλλά τα στοιχεία και τις πληροφορίες και το βάρος μιας
1: αποδεικνύουν άλλα.
0: Θα τα έχουν οι Τούρκοι, έτσι. Πρώτοι και καλύτεροι. Επίσης το δεύτερο είναι στα Άδανα, στο πιο κρίσιμο σημείο, δηλαδή στα σύνορα τα σημερινά της Συρίας με την Τουρκία, εκεί που είναι η Αντιόχεια, το πρεσβυγενές πατριαρχείο το Ορθόδοξο, ένα από τα υπάρχοντα, και από εκεί θα ελέγχουν όλη τη Συρία, όλη τη Μέση Ανατολή, και αντιλαμβάνεστε το βάρος αυτών των αποφάσεων, τις οποίες η Ελλάδα θα έπρεπε, και αν δεν ήταν δυνατόν με την έννοια των ισορροπιών και των γεωγραφικών, αν θέλετε, αναγκαιοτήτων ή πλεονεκτημάτων που έχει η Τουρκία στην περιοχή, να είχαμε ζητήσει ότι εσείς θα πάρετε αυτά τα δύο, εμείς απαιτούμε άλλα δύο. Έχουμε ένα στη Λάρισα, αλλά δεν νομίζω, η Λάρισα είναι εντός ελληνικού χώρου και με την γεωγραφία των Βαλκανίων η Ελλάς είναι η απόλυξη της Βαλκανικής Χερσονήσου. Έχουμε τα νησιά μας. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να πούμε στην Κάρπαθο, στην Κάσο, εκεί δηλαδή που είναι η τελευταία, και το Καστελόριζο βεβαίως, αλλά ας το αφήσουμε το Καστελόριζο, είναι πολύ μικρό. Εκεί να μπουν βάσεις, και είτε ραντάρ, είτε αεροσκαφών βάσεις, είτε οτιδήποτε άλλο, για να ελέγχεται η Ανατολική Μεσόγειος, στην οποία βρίσκεται στο πιο κομβικό σημείο η κυπριακή δημοκρατία, η κατεχόμενη κατά το 37% που είναι και το πιο έφορο και παραγωγικό κομμάτι της στα βόρεια από την Τουρκία εδώ και 52 χρόνια. Παράνομη κατοχή, την έχει καταγγείλει το Συμβούλιο Ασφαλείας, γίνονται υποτίθεται διπλωματικές συζητήσεις με μεσολάβηση του ΟΗΕ, δηλαδή τίποτα ουσιαστικά στην πράξη. Επί 52 χρόνια ή 50 πόσο άρχισαν το 1979 για να λυθεί το Κυπριακό. Και οι Τούρκοι εκεί συνεχίζουν, αγοράζουν Βρετανοί ιδιοκτησίες Ελλήνων που περιμένουν ακόμα στο νότο όπου βρίσκονται ως πρόσφυγες και αποδιωγμένοι από την αρχική τους πατρίδα, στην Κερίνια, στη Μόρφου ή αλλού, να πάρουν πίσω τις ιδιοκτησίες τους αν λυθεί το Κυπριακό. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο, τώρα τα λέω όλα μαζί, αλλά οι ακροατές μας που έχουν την καθημερινότητά τους, την ακρίβεια και ένα σωρό άλλα ζητήματα να αντιμετωπίσουν, δεν έχουν την υποχρέωση ούτε τη δυνατότητα να γνωρίζουν. Αλλά εμείς που γνωρίζουμε και τα μελετούμε και τα διδάσκουμε στο πανεπιστήμιο, ξέρουμε το πόσο η Τουρκία έχει μποϊκοτάρει, έχει υπονομεύσει επί 50 χρόνια αυτές τις συνομιλίες, ζητώντας να δημιουργηθεί εξ αρχής Κυπριακή Δημοκρατία, να χαθεί δηλαδή το κεκτημένο που, και μιλώ για την Κύπρο, θα έρθουμε και στο Αιγαίο. Λοιπόν, ώστε να υπάρχει ένα ιδρυτικό κρατήδιο, αν γίνει υποτίθεται ομοσπονδία, που στην πράξη με τους όρους τους συγκεκριμένους που επιβάλλει και απαιτεί η Τουρκία και τους οποίους ως τώρα δεν δέχεται η Ελλάδα, θα δούμε τι θα γίνει προσεχώς, θα δημιουργηθεί εξ αρχής ένα συστατικό, δηλαδή θα είναι κυρίαρχο το κρατήδιο, ενώ η πρόθεση αυτών όλων που συζητούν και η σωστή θέση είναι ότι θα υπάρχει μία ενιαία Κυπριακή Δημοκρατία με μία ηθαγένεια, με μία διεθνή προσωπικότητα, δηλαδή ένας Κύπριος θα είναι είτε Έλληνας είτε ίσως και Τουρκοκύπριος, Έλληνας εννοώ Ελληνοκύπριος, θα μετέχει στα Ηνωμένα Έθνη ή οπουδήποτε σε άλλους διεθνείς οργανισμούς θα μετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος, και άρα οι Τούρκοι ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να αποσχιστούν επικαλούμενοι. Τα ξέρω γιατί έχω υπηρετήσει ένα χρόνο στη Βοσνία που είχαμε ίδια προβλήματα, και εκεί οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, αγαπητέ Απόστολε, δεν δέχτηκαν να υπάρχουν δύο κυριαρχίες, γιατί και εκεί υπάρχουν δύο οντότητες. Η μία είναι η Σερβοβοσνιακή, τη Ρεπούμπλικα Σέρπσκα, και η άλλη είναι η Βοσνιοκροατική, και αυτές οι δύο δεν έχει η κάθε μία την δική της κυριαρχία. Γιατί η δική της κυριαρχία θα σήμαινε ότι είναι πολύ εύκολο να την πάρει στην πλάτη και να φύγει, να αποσχιστεί. Όπως θα κάνουν 1000% οι Τουρκοκύπροι με τουρκική υπονόμευση και ιδέα, εάν πάρουν και αυτοί την επιμέρους κυριαρχία που αρνείται ως τώρα πολύ σωστά και η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα να δώσει, γιατί αυτό θα είναι η αρχή του τέλους. Λοιπόν, και αν θελήσουμε να έρθουμε στο Αιγαίο, η Τουρκία, λυπάμαι που η μόνη αντίδραση που ακούσαμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν παρόν ο Σιαπών όμως θα έλεγα, είδατε πώς φέρθηκε στον Ερντογάν, εντάξει ήταν οικοδεσπότης ο Αμερικανός Πρόεδρος, και ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που μπόρεσε να πει όταν έβγαλε τις δικές του δηλώσεις ήταν ότι πρόκειται για μία ανορθογραφία. Ποιο πράγμα από τα 10, τα 20 που κάνει η Τουρκία απειλώντας με παράνομο τρόπο ελληνικά συμφέροντα. Είπε ότι το casus belli, δηλαδή το να είναι αιτία πολέμου και έχει δώσει η τουρκική εθνοσυνέλευση εν λευκό δικαίωμα σε οποιαδήποτε μελλοντική, αυτό το έκανε το 1995. Πόσα χρόνια περάσαν από τότε? 31 χρόνια, αγαπητέ Απόστολε. Επί 31 χρόνια ένα συμμαχικό εντός πολλών εισαγωγικών κράτος που λέγεται Τουρκία και που υποτίθεται αν απειληθεί η Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο νατοϊκό κράτος θα έρθει να συμπαρασταθεί και να πολεμήσει μαζί του για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία του. Αυτή η Τουρκία λοιπόν απειλεί την Ελλάδα, για ποιον λόγο? Αν εφαρμόσει το νομιμότατο δικαίωμά της να επεκτείνει τη χωρική της θάλασσα μέχρι εκεί που επιτρέπει το νέο δίκαιο της θάλασσας, το οποίο είναι και εθιμικό, που σημαίνει ότι εκτός από συμβατικές υποχρεώσεις δημιουργεί και γενική υποχρέωση για όλα τα κράτη του κόσμου, 193 στον αριθμό, να το εφαρμόσουνε. Δηλαδή η Τουρκία δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τα 12 μίλια τα οποία έχουν εφαρμόσει 148 χώρες, όλες οι παράκτειες που έχουν θάλασσα δηλαδή, μεταξύ αυτών και η Τουρκία, αλλά που μόνο στη Μαύρη Θάλασσα που την βολεύει και στις νότιες ακτές της, από τη Ρόδο μέχρι της Συρίας, τα Άδανα εκεί, απέναντι από την κατεχόμενη Κύπρο. Άρα αυτό το πράγμα, η Τουρκία διαλέγει ό,τι την βολεύει από το δίκαιο, το διεθνές, ό,τι δεν την συμφέρει λόγω γεωγραφίας, λόγω επεκτατισμού.
1: Αυτά
0: λόγω,
1: τα οποία
0: λόγω,
1: κάνει λόγω. Τόσα χρόνια η Τουρκία. Δεν σας διακόψα, σας άφησα, γιατί τα είπατε πάρα πολύ ωραία και κάνατε μία πλήρη ανάλυση του τι ακριβώς συνέβη και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Μα είναι δυνατόν, συγγνώμη, επιτρέψτε μου, θα σας διαβάσω, αγαπητέ Απόστολε, είναι δύο γραμμούλες.
1: Βεβαίως.
0: Το άρθρο 2, παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που έχει τίτλο επάνω «Σκοπή και αρχές», θεωρείται το θεμέλιο του καταστατικού χάρτη που ισχύει από το 1944-45. Παράγραφος 4 λέει: «Όλα τα κράτη-μέλη στις διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από την απειλή», αυτό που κάνει η Τουρκία είναι απειλή, «ή την χρήση βίας», είναι το πρώτο σκαλί, μετά έρχεται η χρήση της βίας, «που εκδηλώνεται εναντίον της εδαφικής ακεραιότητος», τα νησιά μας είναι κομμάτι του ελληνικού κυρίαρχου χώρου, «ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιοδήποτε κράτους, είτε με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς».
1: Ωραία, έγινε κατανοητότατο.
0: Άρα λοιπόν, ο
1: άρα θα μας προστατεύσει.
0: Και λυπάμαι που δεν είχε το κουράγιο και τα guts που λένε οι Αμερικάνοι, να πει δεν είναι, όχι ανορθογραφία, η λέξη που χρησιμοποίησε ήταν για γέλια. Όχι ανορθογραφία. Είναι η πρώτη παρανομία παγκοσμίως. Ένας ουρβανισμός.
1: Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Τη λέξη την είπε μόνος του ή του την έγραψαν ή του την είπαν να την πει? Για να μάθουμε ποιος του είπε να την πει. Εκτός αν το είπε μόνος του.
0: Αστειευόμαστε.
1: Όχι, είναι, λοιπόν, αυτό που λέω όμως έχει τη δική του σημειολογία, έτσι δεν είναι? Αν υπάρχει κάποιος που δεν του τα γράφει σωστά.
0: Τώρα δεν θέλω να φτάσω εκεί. Απλώς είναι κακή επιλογή.
1: Πολύ ωραία. Φεύγουμε από εδώ και ρωτάω. Σας ρωτάω τώρα. Δηλαδή, εάν γίνει ένας πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, θα μας προστατεύσει το ΝΑΤΟ?
0: Φυσικά και όχι.
1: Φυσικά, εάν γίνει. Ωραία, φυσικά και όχι, το είπατε. Εάν γίνει ένας πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, το ΝΑΤΟ θα προστατέψει το Ισραήλ που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ το Ισραήλ?
0: Όχι, βεβαίως.
1: Οι Αμερικανοί θα το στηρίξουν, οι Αμερικανοί.
0: Τουρκία, διότι η Τουρκία θα απαιτήσει την εφαρμογή του άρθρου 5.
1: Δηλαδή οι Αμερικανοί θα πάνε με την Τουρκία? Οι Αμερικανοί θα πάνε με την Τουρκία ή θα διαλυθεί τότε πραγματικά?
0: Αλλά επειδή δεν θα καταφέρουν να νικήσουν το Ισραηλο-Αμερικανο-τουρκικό λόμπι, θα φροντίσουν να λυθεί με κάποιον τρόπο, μοιράζοντας τα ίδια που θα κάνουν και στο Αιγαίο, διότι προκύπτει αυτό από το τι λένε διάφοροι Αμερικάνοι διπλωμάτες.
1: Συγγνώμη κύριε Καρακουστάνογλου, μπερδεύτηκα τώρα. Δηλαδή να χωρίσουν τι? Πάρτε Τούρκοι ένα κομμάτι του Αιγαίου, πάρτε Ισραηλινοί τη Γάζα και ένα κομμάτι από το Λίβανο, από τη Χεϊσμπολάχ και ενδεχομένως από τη Συρία. Αυτό λέτε?
0: Λέω λοιπόν ότι για να μην παραβιαστεί το νατοϊκό καταστατικό και το άρθρο 5, που επιβάλλει την αλληλεγγύη όλων των κρατών όταν δεχθεί επίθεση ή προσβολή στα δικαιώματά του ένα άλλο κράτος, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες κάτι πρέπει να κάνουν. Ή θα πάνε με την Τουρκία και το καταστατικό του ΝΑΤΟ,
1: ποιος πιστεύω ότι
0: ή θα πάνε με το Ισραήλ.
1: Όλοι πιστεύουν ότι θα πάνε με το Ισραήλ.
0: Λοιπόν,
1: μα το Ισραήλ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι το λόμπι,
0: λοιπόν,
1: είναι το χρήμα.
0: Μόνο σας τα λέτε.
1: Τα ξέρει όλος ο κόσμος. Τι να πω μόνος.
0: Και όμως. Εμείς θα έπρεπε πρώτον να είχαμε αναλάβει να φτιάξουμε, να οργανώσουμε αυτήν την νατοϊκή σύνοδο κορυφής. Δεν το κάναμε. Επί δύο χρόνια ακούμε οι αντιεκπρόσωποι μας να συζητάει το ΝΑΤΟ με την Τουρκία για τις δύο βάσεις. Δεν θελήσαμε να απαιτήσουμε κάτι απαράδεκτο. Θα έπρεπε να πούμε Τούρκοι της βάσης, επειδή έτσι είναι η γεωγραφία του κοντά στη Μέση Ανατολή και λοιπά και νοτίως της Ρωσίας. Εμείς λοιπόν θα απαιτήσουμε αυτό για την Κύπρο, αυτό. Ναι, η Κύπρος είναι ελληνικός χώρος και είναι ένας χώρος
1: ίδιο εθνικό ύμνο έχουμε. Ίδιο εθνικό ύμνο έχουμε.
0: Πέρα από αυτό, αλλά βοήθησε το Ισραήλ, συγγνώμη, και το Ισραήλ το βοήθησε η Κύπρος και άλλες χώρες, ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα του πολέμου με το Ιράν.
1: Τους στίχους του εθνικού ύμνου τους έχουν αναλύσει όλοι οι Έλληνες και όλοι οι Κύπροι οι πολιτικοί, άραγε.
0: Λοιπόν, κύριε Μακριανίδη, είναι
1: δύσκολη ερώτηση είναι αυτή. Δεν είναι δύσκολη, είναι εύκολη.
0: Ο καημός του Έλληνα όταν βλέπει ότι όλοι προχωράνε και εμείς μένουμε πίσω. Με την ελπίδα ότι κάποτε θα πάρουμε τις άλλες τρεις μπελαρά, άκουσα ότι ίσως τις πάρουμε το 27. Τα F-35 που δεν θα παίρναν οι Τούρκοι, σήμερα λοιπόν διαβάζουμε στο διαδίκτυο και εσείς θα το διαβάσατε, ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, των Ρώσων δηλαδή, και της Τουρκίας για να επιστραφούν οι S-400, οι αντιεροπορικοί πύραυλοι, οι οποίοι δημιούργησαν το θέμα με τα F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν δεχόντουσαν να τα συμπαραγάγει ως συμπαραγωγός χώρα θα ήταν η Τουρκία, επειδή πήρε αυτό το ανταγωνιστικό αντιεροπορικό όπλο από τους Ρώσους, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην τεχνολογία που έχουν τα F-35. Τώρα λοιπόν το λύνουν το θέμα, αυτά ήταν συμφωνημένα και πριν τη Σύνοδο Κορυφής, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και ή θα πάνε πίσω και θα πληρωθούν οι Ρώσοι για αυτά εδώ, και θα πληρώσουν οι Τούρκοι για το ότι πήρανε, ή το αντίστροφο, οι Ρώσοι. Ακούστηκε ότι θα τα πουλήσουν οι Τούρκοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να είναι
1: απρόσβλητα απέναντι
0: στους Ιρανικούς, τους Περσικούς πυράβλους. Mm-hmm. Πάντως το λύνουν αυτό ώστε να πάρει τα F-35.
1: Η Ρωσία θα αντιδράσει, κύριε καθηγητά?
0: Δεν ξέρω. Η Ρωσία φαίνεται ότι δεν έχει σπουδαία προβλήματα με τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Μήπως συζήτησε όταν συναντήθηκε ο Τραμπ. Όταν συναντήθηκαν λοιπόν στην Αλάσκα, μήπως συζήτησαν και αυτά τα θέματα και δεν ενδιαφέρει πλέον και τη Ρωσία τι ακριβώς, πού ακριβώς θα πάνε οι S-400.
0: Πολύ πιθανόν, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες το κύριο πρόβλημά τους είναι η Κίνα από άποψη διεθνούς στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικού.
1: Και ανερχόμενη η Ινδία που τη βλέπουμε και στο Αιγαίο τελευταία λόγω τη ελληνοκυπριακή φιλία. Μαζί της. Φεύγω τώρα από αυτό. Πάμε λίγο για να προλάβουμε, γιατί έχουμε 4
0: αλλά
1: λεπτά.
0: Σκεφτείτε, η Τουρκία, καθά διαβάζουμε, αγόρασε πρόσφατα, και αυτά όλα επιβεβαιώθηκαν ή ξανασυζητήθηκαν και στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, από ευρωπαϊκές χώρες, Βρετανία, τα Eurofighter, δηλαδή εκτός από τα F-35, θα πάρει και Eurofighter.
1: Ναι,
0: με τη Γερμανία και τη Γαλλία για αντιεροπορικά συστήματα. Άρα
1: η Γαλλία δηλαδή.
0: Το γαλλικό αντιεροπορικό
1: συγγνώμη κύριε Καρογιωστάνο, η Γαλλία, η φίλη σύμμαχός μας που έχουμε και αμυντική συμφωνία μαζί της, πουλάει. Μας πούλησε τα Ραφάλ, πήρε τα χρήματα από τα Ραφάλ και τώρα πουλάει αντιεροπορικούς πυράβλους στην Τουρκία, από ό,τι κατάλαβα.
0: Από ό,τι άκουσα.
1: Ωραία συμμαχία. Ωραία συμμαχία με τον Μακρόν και τη Θεία.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Πολύ ωραία. Να ξεφύγω.
0: Και όχι η ηθική και το ποια κράτη είναι πιστή σύμμαχη σε όλους τους παγκοσμίους πολέμους και υποτίθεται στο ΝΑΤΟ. Και εμείς, όταν όλες οι μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ δεν ξόδευαν πάνω από 2% των δαπανών τους, των ετήσεων, στον προϋπολογισμό τους για άμυνα, εμείς ξοδεύαμε 3, 4, 5%.
1: Μάλιστα, στενά Ορμούς, πώς το βλέπετε?
0: Τα στενά του Ορμού, οι Πέρσες, καλός ή κακός, εγώ κακός θα έλεγα, γιατί
1: θα νοικοκλίνουν η οικονομία και η ολιγαρχία σε όλο τον κόσμο,
0: έτσι,
1: μέσω
0: δηληστηρίων.
1: Έτσι, θα νοικοκλίνουν. Μόλις πέφτει λίγο η τιμή, θα κλείνουν.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν, Κοσμάκης χάνεται, έτσι. Η παγκόσμια ειρήνη και η οικονομική τάξη Ορμού, στενά, πετρέλαια και
1: λεφτά δεν θα έχουμε σε λίγο, δεν θα μπορούμε να βάλουμε βενζίνη.
0: Όλα αυτά για
1: θα κινούμαστε με το μετρό.
0: για τους ανθρώπους, τους λαούς της ανθρωπότητας που συνεχίζει στο Σουδάν να έχει τεράστιο πόλεμο και δεν ξέρω σε ποιες άλλες αφρικανικές.
1: Και μεγάλη πείνα στις αφρικανικές χώρες, αυτούς που παίρνουν στην Τουρκία και τους στέλνουν εδώ με 3 και 4 χιλιάρικα οι δουλειές, μπορεί ενώ με το αεροπλάνο, αν ερχόταν στην Ελλάδα, όχι παράνομα, πολύ λιγότερα χρήματα θα χρειαζόταν.
0: Να πω μία κουβέντα μόνο, καθώς βλέπω δεν έχουμε χρόνο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, με τον πρόεδρό της, τον κύριο Δημήτρη Γιουματζίδη.
1: Όχι, ο πρόεδρος είναι τώρα ο κύριος Καρανίδης.
0: Έστω, ναι. Ήτανε μέχρι προχθές, σωστά.
1: Ήταν μέχρι προχθές, ναι. Τώρα είναι ο Θόδωρος Καρανίδης.
0: Τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Όποιος είναι.
1: Και ήδη ακούγονται εδώ στην εκπομπή κατά διάστημα.
0: Μας έστειλαν πληροφόρηση ότι στη Στρόμνιτσα, λίγα χιλιόμετρα πάνω από τα σύνορα της Ελλάδος με τα Σκόπια, ναι, έκανε το Βέμερο αυτό το...
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Του Δευτέρου Παγκοσμίου, το 44 και μετά, που έγινε η συνδιάσκεψη των κομμουνιστικών κομμάτων της περιοχής της πρώην Γιουγκοσλαβίας.
1: Και τελειώνουμε εδώ.
0: Εκεί πήρανε το όνομα Γιουγκοσλαβική Μακεδονία, η οποία δεν λεγόταν ως τότε έτσι. Δεν λεγόταν Μακεδονία, λεγότανε Βαρντάρσκα.
1: Έτσι, με το θέμα εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ.
0: Οι άνθρωποι που κυβέρνησαν από το 15 μέχρι το 19, δηλαδή ξέρετε ποια κυβέρνηση, μας το επέβαλαν με μια κάκιστη συμφωνία ως, και χάσαμε, τουλάχιστον το χάσαμε από αυτούς, το διεκδικούν αυτοί πια νόμιμα. Και αν πάμε στο εξωτερικό θα πούνε δική σας κυβέρνηση αποδέχτηκε.
1: Εκείνη η κυβέρνηση έγινε τέσσερα κομμάτια.
0: Μακεδονία ως εθνότητα, Μακεδόνες ως ηθαγένεια. Αυτά είναι τα τραγικά.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρακοστάνογλου, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Επιτρέψτε
1: γιατί...
0: μου να στείλω τα συλληπιτήριά μου στην κυρία Νέστορα, την Αφροδίτη, συμμαθήτρια της κόλης μου στο παρελθόν στην Κοζάνη, και στον πατέρα της, για την απώλεια της μητέρας της από αυτή την τραγική τρομοκρατική επίθεση που πρέπει να τιμωρηθεί όπως της αξίζει. Δεν μπόρεσα να είμαι στην Κοζάνη στην κηδεία, αλλά η κυρία Νέστορα με τον πατέρα της ήρθαν 30 Ιουνίου ημέρα Τρίτη το βράδυ στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα, όπου ήμουν ο κεντρικός ομιλητής για το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, και παρακολούθησαν ένα μέρος της ομιλίας και των εκδηλώσεων.
1: Και την είδατε δυστυχώς για τελευταία φορά.
0: Και την είδα. Πού να ξέρω ότι σε 4-4,5 ώρες θα έχανε τη μανούλα της, ο Θεός να της χαρίσει παράδεισο, και θα η ίδια την είδα στην καρέκλα να κάθεται την αναπηρική και τα χέρια της.
1: Για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της, στον Άγιο Νικόλα, στην Κοζάνη.
0: Ποιος ξέρει τι υπέστη και αυτός. Εύχομαι. Ο Θεός να τους βοηθήσει.
1: Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ένας άνθρωπος που δεν έδωσε ποτέ κανένα δικαίωμα.
0: Και ας μην επανέλθουμε στη βία. Γιατί τότε όχι οι Τούρκοι θα μας καταλάβουν. Δεν ξέρω. Και οι Σκοπιανοί ακόμα.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, κύριε Καρακοστάνογλου.
0: Καλημέρα, κύριε Μακριανίδη.
1: Ήταν ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 2,5 λεπτά διαφημιστικά μηνύματα, με καθυστέρηση 2,5 λεπτών δηλαδή.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
9: αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
12: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10:30, 12:30 και 5:30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
2: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός, λοιπόν.

Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, την πραγματική Μακεδονία. Από τη Θεσσαλονίκη, εδώ εκπέμπουμε, μας έμεινε το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής.

Λίγο πριν μιλούσαμε για τα Σκόπια με τον κύριο Καρακοστάνογλου και λέγαμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις παραβιάσεις, με την ονοματολογία. Μέχρι τέλους του 2025, 800 καταγεγραμμένες παραβάσεις των Σκοπιανών σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών είχαμε. Η Επιτροπή Ελληνισμού πραγματοποιεί συστηματική καταγραφή σε πολλά μέρη για αυτό το θέμα. Αλυτρωτισμός. Εκπαιδευτικό υλικό που προωθεί αλυτρωτικές τάσεις στη γειτονική χώρα. Καμία πιστική διαπραγμάτευση από ελληνικής πλευράς. Κατά το γνωστό και όπου μας βγάλει. Αυτοί που αντιστέκονται είναι οι Βούλγαροι. Και να σημειώσω για μία ακόμη φορά ότι οι διεθνείς συνθήκες και οι συμφωνίες όταν παραβιάζονται παραπέμπονται σε διεθνές δικαστήριο. Κάτι που δεν κάναμε ποτέ εμείς. Από την άλλη το χρήμα πηγαίνω έρχεται. Στα μανταλάκια στεγνώνει. Κέιμαν, Κουρασάο, Μπαχάμες, Τζέρσεϊ, Μπαρμπάντος, Μαυρίκιος, Μακάο, Αγγλικές Παρθένη Νήσι, πρώην Ολλανδικές Αντίλες, Τζέρσεϊ, Ομάν, Μπονέρ, Μονσεράτ, Αγκουίλα, νήσι Τέρξεντ Κάικος. Εκεί τα μανταλάκια είναι ειδικά, είναι γερά, γιατί το μαύρο χρήμα είναι βαρύ που κρέμεται στο σκηνί. Αλλά αυτό το σκηνί που κρέμεται έχει μία ιδιαιτερότητα. Είναι χρήμα διεθνές από όλες τις χώρες του κόσμου. Και αυτοί που πήγαιναν παλιά στη Βενεζουέλα λόγω ιδεολογικής φοράς, τώρα κάπου εκεί το πάνε και αυτοί το χρήμα. Κάναν ιδιαίτερη συμφωνία. Ο φίλος μου ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά μια ολοκληρωμένη ανάλυση της εξελισσόμενης εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια, επιτακτική ανάγκη να εμβαθύνουμε σε βάθος τις αλλαγές και τους μετασχηματισμούς που έχουν λάβει οι Τούρκοι για να διερευνήσουμε τις υποκείμενες αρχές και τους στόχους που καθορίζουν τα νέα οράματα εξωτερικής πολιτικής τους. Καλημέρα στην καλή μου φίλη την Λίνα. Πάντοτε έχει έναν γλυκό και ωραίο λόγο να μου στείλει μέσω του μηνύματός της. Ο Αθανάσιος ο Αρναούτης. Καλημέρα Απόστολε από Δράμα. Τα λες φινάτα. Μ' αρέσει αυτή η λέξη φινάτα. Όχι, ειλικρινά μ' αρέσει. Και φινάτους ακροατές έχω, Αθανάση. Ελευθέριος Σαρίδης από κάτω Τούμπα. Καλή Κυριακή. Ξέρω νεοδημοκράτες από τον περιβάλλον μου που κάνουμε κουβέντα. Μου λένε ότι ο Μητσοτάκης ευτυχώς θα πάρει σύνταξη. Απόστολε, δεν υπάρχει γιατριά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο φίλος μου ο Λευτέρης, ο Γιάννης Αποστολίδης, εγγόν του Κοντζάνα Στάσης από τον Άγιο Θανάσιος Δράμα, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, ο λεγόμενος και Τζον Γκρικ. Ελεύθερο κίνημα ποντίων δημιουργεί μαζί με Καπαδόκες, Θράκες και όλων των υπολείπων Ελλήνων. Στηρίζει ανάπτυξη την καθημερινότητα του Έλληνα. Λάθη ζήμη ελπίδας. Ο επαναστάτης του λαού. Έρχονται λέει καλύτερες μέρες. Γιάννη, μην το λέω κάθε μέρα. Κάθε φορά που κάνω εκπομπή στείλε μου λίγο το πρόγραμμά σου αν θες να το διαβάσω. Να βρω μες στην παρέστηση το δρόμο. Ο Γιάννης ο Δωμαΐτης. Να πούμε για κάτι ποδοσφαιρικό να γελάσουμε λίγο. Πόσο ακούγεται ο τίτλος? Η Φιφαντίνα και το άστρο του Λιονέλ πέσει. Έπεσε πάλι. Θεόδωρος Κατάκαλος, καλημέρα Αποστόλη. Πάλι με τα τυφέκια θα πολεμήσουμε, αφού δεν έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε τίποτε. Μακάρι και εύχομαι να μην συμβεί, γιατί οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι θα κόβουν πάλι τα χέρια των Ελλήνων. Καλή συνέχεια, φίλε μου. Από τη Στουτγκάρδη, τα παιδιά εδώ, Γιάννης, ο Δημήτρης και λοιπά, γράφουν εύγες στον αεροπόρο μας, ο οποίος προσπάθησε με κάθε τρόπο να σώσει το αεροπλάνο. Είναι γι' αυτό το συμβάν που έγινε τελευταία. Ο Τάσος, ο Secure. Πού είναι αυτή η φωτογραφία, Τάσο? Χρόνια σου πολλά, πιτσιρίκο. Γερός, τι χρόνια πολλά. Ποιος γιορτάζει πάλι σήμερα? Ποιος γιορτάζει σήμερα, ρε Τάσο, και μου στείλες αυτή τη φωτογραφία? Δεν κατάλαβα. Ο
Δημήτρης ο Καζαντζίδης τα θυμίζω ωραία τα τραγούδια και τα λοιπά και μου γράφει για τον αρχηγό τον οποίον προτιμάει να βγει. Πάντως κοίταξε, αυτή η Δημήτρη που θα πάρουν, θα το κρατήσω το μήνυμά σου, θα το κρατήσω το μήνυμά σου να μου το θυμίσεις και εσύ μετά τις εκλογές, να το διαβάσω έτσι όπως έχει για να μην παίρνω τώρα το μέρος κανενός και το εναντίον σε κανέναν, έτσι. Οπότε μπορείς να μου το ξαναστείλεις. Ναι. Τι λέει ο Τάσος, κάθε μέρα λέει γιορτή. Α, ναι, κάθε μέρα είναι γιορτή. Για όλους, γιατί από ό,τι γνωρίζω εγώ, κάθε μέρα μια γιορτή είναι. Η γιορτή της γυναίκας. Δεν ξέρω αν είναι και αλλωνών γιορτή κάθε μέρα. Εντάξει, ενδεχομένως να συμβαίνει και τούτο. Τι ώρα είναι? Είναι 8 και 45 πρώτα λεπτά και σε λίγο θα πρέπει να περάσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, αφού στείλω και τα χαιρετίσματά μου στον καλό μας φίλο τον Νίκο στην Πάφο, ο οποίος στέλνει το δικό του αγωνιστικό μήνυμα. Εδώ είναι και ο φίλος μου ο Σάββας από την Άνω Πολύ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, καλημέρα. Πολύ ωραία η εκπομπή και αυτοί που μίλησαν στην εκπομπή σου σήμερα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Δεν βλέπω κάτι άλλο σε μήνυμα. Δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον. Αν τον ξέχασα να με συγχωρήσει. Και πού θα πάμε? Θα πάμε τώρα, έχουμε να πούμε καιρό. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε να πούμε καιρό, ναι ναι, Φόρμουλα 1 και φυσικά το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, τα προβλέψεις μου.

Λοιπόν, κάτισα και συγκέντρωσα τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλάδα. Βέβαια, δεν προλαβαίνω να τις πω σήμερα όλες. Θα σας πω παραδείγματος χάρη ότι στα Τρίκαλα το 1958, τότε που δεν μιλούσαν ακόμη για πράσινη ανάπτυξη και τέτοια, είχε φτάσει 23 Αυγούστου 47,2 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην Ελευσίνα το 77 και στο Τατόι η θερμοκρασία έπιασε τους 48 βαθμούς Κελσίου, παιδιά, και το 1924 στη Σπάρτη, ακόμη παλιότερα πλην ανεμογεννήτριες και ηλιακή ενέργεια κλπ. 24 Αυγούστου η θερμοκρασία έπιασε τους 46 βαθμούς Κελσίου. Άρα τότε που υπήρχε περισσότερο διοξείδιο το άνθρακο, έτσι τουλάχιστον μας λένε, ενώ εγώ διάβασα ότι τώρα έχουμε διοξείδιο το άνθρακο τόσο ώστε να υπάρχει και ζωή, διότι χθες ανέφερα τα καλά όλα του διοξειδίου του άνθρακα, θα τα πω και άλλη μέρα. Το πιο θερμό αστέρι, να σας πω έτσι, για την ιστορία στο ηλιακό μας σύστημα είναι η Αφροδίτη, λόγω του ακραίου φαινομένου του θερμοκηπίου, λένε οι ειδικοί. Και αν, λέει, τρυπήσουμε τη γη και φτάσουμε στον πυρήνα της, εκεί η θερμοκρασία είναι 5.000 βαθμοί σε Κελσίου. Και δεν έχει επισκεφτεί, παιδιά, ακόμη, έτσι, τον πυρήνα της γης ο κύριος Μητσοτάκης, για να γίνουν 5.000 βαθμοί, 10.000. Αυτό δεν το είπα για πλάκα, ειλικρινά μιλάω. Από όπου περνάω ο Μητσοτάκης, μετά καίγεται ο τόπος.

Όχι, τώρα αυτό που είπα για τον Πρωθυπουργό, παιδιά, συγγνώμη, δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι από όπου περνάει καταραίουν τα παγκόσμια σταθερά. Έτσι, αντιπαρέρχομαι τώρα για να μην παρεξηγηθώ ότι τα λέω για προεκλογικούς λόγους. Όχι, τα λέω για λόγους κοινωνικούς. Και το ερώτημα είναι, υπήρχε παλιά κλιματική αλλαγή? Βεβαιότατα. Απλά σήμερα ο ανθρώπινος παράγοντας την επιταχύνει. Και αυτά με τα καινούργια καπάκια ανοίγματος από τα μπουκάλια και την πράσινη φορολογία, δεν πρόκειται να δούμε κάτι ιδιαίτερο προς το καλύτερο. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας. Διότι όταν πέφτει ένας πύραυλος, ξέρετε πόσα καπάκια ή πόσα χάρτινα καλαμάκια είναι? Μην πέφτουμε στη λούμπα. Καλή η ανακύκλωση, αλλά έως ένα σημείο. Δεν είμαι θα και χάπατα.

Μπορούμε να πούμε ότι η ώρα είναι πεπερασμένη και θα πρέπει έτσι σιγά σιγά να περάσουμε και στην Οδύσσια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί έχουμε αρκετούς ακόμη αγώνες της Φόρμουλα 1 και είμαστε εδώ μαζί με Up Home, με είδη σπιτιού και είδη δώρων, με διακοσμητικά Up Home, με τεχνητά άνθη Up Home, με αρωματικά κεριά και μικροέπιπλα Up Home. Up Home, φωτιστικά και λευκά είδη, χρήσιμα είδη χρηστικά σπιτιού. Και μην ξεχνάτε συμβουλευτική διακόσμηση. Συμβουλευτική διακόσμηση Up Home. Τηλεφωνήστε μας στο 2316-009221. Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολί και Δημητρίου 12. Στο κέντρο της Θέρμης. Καλημέρα στη Φλόρινα, καλημέρα στον καλό μου φίλο τον Γιάννη τον Κεραμιτζή. Ο Γιάννης λοιπόν ο Κεραμιτζής θα αναφέρω, να αναφέρω άλλη φορά για τους κωμικούς της Τουρκίας, καλέ μου φίλε Γιάννη. Διότι σε κάποια άλλα μηνύματα οι παρεξηγήσεις συνεχίζονται. Καλημέρα στη φίλη μου τη Φανή στην Καλαμαριά. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιώτα στην Κοζάνη. Καλημέρα μας στο φίλο το Γιώργο στην Έδεσα. Το Βούπερταλ ακούει και σήμερα. Το Βούπερταλ είναι εδώ μαζί μας και να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στον καλό μου φίλο τον Νίκο στο Σίδνεϊ. Όπως και εκεί στον Ανδρέα τον Τζαβέλα στο Πέρθ στην Αυστραλία. Hellenic Radio Perth μας κάνει αναμετάδοση και σήμερα. Ανδρέα, χαιρετισμούς, χαιρετισμούς σε όλους. Στην οικογένεια Κουσίδη στην Αδελαϊδα. Το καινούργιο μήνυμα είναι από το φίλο μου το Στράτο από την Κοζάνη. Και τον κύριο Ιωαννίδη επίσης από Κοζάνη. Απειλή η Ferrari πλέον τη Mercedes για την πρώτη θέση στη σεζόν. Μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων από την Ιταλική ομάδα. Αλλάζει το καθεστώς παρότι υπάρχει διαφορά βαθμών 78, αλλά ακόμη υπάρχει νομίζω αγωνιστικό μέλλον. Προβληματισμός στη Red Bull και στη McLaren. Πολλά λέγονται και ακούγονται για το μέλλον του Verstappen. Την προηγούμενη Κυριακή στο Silverstone ο αγώνας ολοκληρώθηκε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας λόγω του ατυχήματος του Verstappen. Για εσάς που δεν ακούσατε χθες την εκπομπή, επρότευσε ο Leclerc. Ακολούθησε η Mercedes του Γιουργάκη του Ράσελ και πίσω ήταν ο Lewis ο Hamilton τρίτος με τη Ferrari. Και Αντωνέλη 179 βαθμοί. Ράσελ 154, Χάμιλτον 147, Ρεκλέρ 108 στους κατασκευαστές, Mercedes βαθμοί 333, 333 δηλαδή, Ferrari 255, McLaren 179, Red Bull 128. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι πιο πίσω. Ο επόμενος αγώνας, 19 Ιουλίου, ο 10ος αγώνας της σειράς για φέτος, στο Spa, στο Βέλγιο.

Μετά τη φόρμουλα σήμερα θα περάσουμε στον καιρό της ημέρας για να δούμε τι καιρό, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε. Καλημέρα στην κυρία Ματίνα με τα συζύγου στη Νέα Ευκαρπία. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Βαγγέλη από τη Βέρεια. Στέλνει το δικό του αγωνιστικό χαιρετισμό. Όπως και ο φίλος μου ο Μπάμπης από την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα Μπάμπη. Για το Λευτέρι που ζήτησε τους αγώνες τι έγινε σήμερα. Νορβηγία, Αγγλία 1-2 στην παράταση, 1-1 ο κανονικός αγώνας. Αργεντινή, Ελβετία 3-1 στην παράταση, 1-1 ο κανονικός αγώνας. Θα έχουμε κάποιες βροχές, θα έχουμε κάποιες μπόρες, θα έχουμε κάποιες καταιγίδες λόγω μιας αστάθειας η οποία θα περάσει μεσημέρι και απόγευμα ιδιαίτερα από το βόρειο και κεντρικό κομμάτι της χώρας. Θα κατέβει όμως μέχρι κάτω τα χαμηλά της Πελοποννήσου. Ο καιρός καλύτερος αύριο στη Βόρειο Ελλάδα. Τα ίδια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι, απόγευμα, στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Ακόμη πιο καλός παντού από άποψη ιετού την επόμενη μέρα, δηλαδή την Τρίτη. Να πούμε ότι οι αέριδες είναι βοριάδες και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Αυτή την ώρα στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο φτάνουν και τα 6 μποφόρ, όπως και στο κεντρικό Αιγαίο. Στο υπόλοιπο Αιγαίο και στο Ιόνιο δεν ξεπερνάν οι αέριδες τα 4 μποφόρ πουθενά. Οι θερμοκρασίες θα είναι για σήμερα αρκετά υψηλές, αλλά όχι ως προς την εποχή. Η εποχή νομίζω έχει κανονικές θερμοκρασίες. 34 θα φτάσει στην περιοχή των Σερών, 33 θα είναι πάνω στον Εύρο, 31 βαθμούς με 32 θα έχουν η Καβάλα και η Θάσος, 30 με 31 θα είναι οι βαθμοί στην Φλόρινα, 33 βαθμούς θα έχουμε στην Ιγουμενίτσα και την Άρτα, 35 βαθμούς θα έχουμε στο Μεσολόγγι, 34 θα έχουμε στα δυτικά, βορειοδυτικά της Πελοποννήσου μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, 32 βαθμούς θα έχουμε πάνω στα ψηλά στην Τρίπολη, 34 με ίσως και 35 χτυπήσει στην πρωτεύουσα μέσα σε ένα, τι ώρα είναι, 9, μέσα σε ένα εξάωρο. Λίγο πάνω από 30 βαθμούς θα έχουμε στο Ιόνιο, 34 θα χτυπήσει στη Νότια Κρήτη και στη Ρόδο Καστελόριζο, ενώ το υπόλοιπο Αιγαίο θα έχει μέχρι και 32, ίσως και 33 βαθμούς στις Κυκλάδες. Στη Λεμεσό καλοκαίρι, 35 βαθμοί η θερμοκρασία το μεσημέρι, παντού ηλιοφάνεια. Στο Μοναστήρι καθαρός ουρανός και εκεί αστραπές δεν θα υπάρξουν, 33 βαθμοί σε Κελσίου σήμερα το μεσημέρι. Εκεί λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία αύριο. Στη Βόρεια Ήπειρο να πάμε σήμερα Αργυρόκαστο, 31 η βαθμοί σε Κελσίου, λίγη συννεφιά το απόγευμα, θα χτυπήσει αύριο και μεθαύριο, 35 εκεί η θερμοκρασία. Να σκεφτείτε ότι εδώ στη Φλόρινα η θερμοκρασία σήμερα και αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Αύριο δεν θα είναι πιο δροσερή ημέρα. Μια μικρή άνοδο θα έχουμε την Τετάρτη στη Φλόρινα. Οι σημερινές και ευρυαϊνές συννεφιές θα αντικατασταθούν από ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες. Και πάμε κατευθείαν στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας για να προλάβουμε. Όσλο, Μπόντον, Γκλίμτ στα ψηλά της Ευρώπης. Εκεί είναι τα πρωταθλήματα τώρα. Εκεί είναι Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία. Όσλο, Μπόντον, Γκλίμτ, βγαίνουμε με τον καλύτερο. Θα σημειωθούν και τέρματα. Η Μπόντο έχει και κάποιους ποδοσφαιριστές στην εθνική της ομάδα λόγω Μουντιάλ. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. 2 και over 1,5. Όσλο, Μπόντον, Γκλίμτ, 2 και over 1,5. Εμένω εκεί για να πάω Σάρσμπουργκ. Υποδέχεται τη Viking. Καλύτερη ομάδα η Viking. Πολύ καλύτερη ομάδα. Αλλά δεν βλέπω αυτό το διάρρη που δίνουν με τόση έμφαση οι Book. 2 χ και over 1,5 θα το παίξω. Παίζει και το χ. Σάρσμπουργκ Viking 2 χ και over 1,5.
Για να πάμε στη Σουηδία, Μπρόμα από η Κάρνα. Sirius, εδώ βρήκα ένα καλό over. Εδώ βρήκα ένα καλό over. Ενώ υπάρχει ένας ακόμα αγώνας στην Νορβηγία, Brand Start, αλλά αυτός ο άσος είναι πάρα πάρα πάρα πολύ μικρός. Δεν λέει δηλαδή. Τρίτο λοιπόν σημείο, Μπρόμο από η Κάρνα, Sirius over. Αυτά για σήμερα και με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Ήμασταν εδώ μαζί με οπτικά Κάτανας. Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα, με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, με φακούς επαφής, με ακουστικά βαρικοείας, με οπτομετρικό έλεγχο όρασης. Με παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Στην Πτολεμαίδα νοσοκομείου με Βασιλέος Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανα στα μάτια σας 14, ενώ μαζί μας ήταν και τα αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Σερών. Μαζί μας ήταν το τυροκομείο Πάικο. Εδώ θα βρείτε ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Τυροκομείο Πάικο. Μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά με 100% ελληνικό γάλα. Δεύτερο χιλιόμετρο για Νιτσόν Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά παραδοσιακές.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Οι δύο αστυνομικοί μετά την πολύ ωραία απολογία του στο δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου. Ποινική δίωξη για σειρά βαρύτατων κακουργημάτων ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας 22χρονος Πολωνός, ο οποίος τραυματίστηκε χθες σοβαρά στη σκάλα Περέας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Περιβολάκη του Δήμου Λαγκαδάκη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να εκδοθούν δύο φορές μηνύματα από το 112. Στο σημείο παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Νωρίτερα από το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου, καθώς οι πρώτες πληρωμές προγραμματίζονται για τις 25 Ιουλίου. Έως τις 20 Ιουλίου το αργότερο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη προς την ΑΔΕ. Αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Μέχρι την 5η 16 Ιουλίου 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή.

0: πρακτήρα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πεινάω. Για πού είμαι?
9: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
8: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
10: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: Έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
1: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας ελληναράδες μου. Δεν έχετε καταλάβει ότι κάθε καλοκαίρι που περνάει ή που έρχεται η Ελλάδα μοιάζει με μια κακογραμμένη επανάληψη διαφόρων σύριαλ του παρελθόντος. Μην μου πείτε ότι δεν θυμάστε ότι κάθε χρόνο έχουμε καύσονες, πυρκαγιές, εκρήξεις, γκαζάκια, κυβερνητικά παραμύθια, ότι ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί και στη συνέχεια έχουμε τις ίδιες δικαιολογίες, τις ίδιες υποσχέσεις και τα ίδια παραμύθια της καλημάς, τα οποία το πανέξυπνο μυαλό του Έλληνα τα ξεχνάει σε χρόνο μηδέν και ελπίζει για κάτι καλύτερο. Για την κυβέρνηση την σημερινή, γιατί αυτή μας κυβερνάει και αυτή θα κρίνουμε, αλλά και για τους προηγούμενους που περάσανε από το Ελλαδιστάν, όλα αυτά που σας είπα αποτελούν μια κανονικότητα. Η σημερινή κυβέρνηση λέει ότι έχει 7 χρόνια επιτυχίες, ο Τσίπρας έλεγε ότι είχε 5 χρόνια επιτυχίες και οι προηγούμενοι που έχουν κάνει την Ελλάδα ένα φτωχό κράτος και ένα φτωχό λαό λέγανε ότι έχουν πάντα επιτυχίες, χωρίς κανένας απολύτως να μην έχει καμία ποινική δίωξη επειδή υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Κυρίες και κύριοι, όλοι θεωρούν τον εαυτό τους άριστο. Πράγμα το οποίο αποδεικνύεται σε κάθε χρόνο, ότι θέλουν να φαίνονται εξαιρετικοί, όχι για να λύνουν τα προβλήματα του λαού, αλλά οι άριστοι που θεωρούν τον εαυτό τους και μας κυβερνάνε, θεωρούν ότι είναι άσυστη διαχείριση της επικοινωνίας. Το παραμύθι της καλημάς από τα πολιτικά στόματα έχει γίνει επάγγελμα και είναι μαέστροι στα σκάνδαλα, αλλά δεν είναι δυστυχώς μαέστροι στο να λύνουν τα προβλήματα του δυστυχισμένου και μπατηρημένου στην πλειοψηφία ελληνικού λαού. Τα προβλήματα υπάρχουν. Τα προβλήματα είναι ατέλειωτα, αλλά τα προβλήματα κρύβονται και εξαφανίζονται από το μυαλό του Έλληνα και επιβεβαιώνουν αυτό που έλεγε ο Στάλιν, θα το πω για χιλιοστή φορά, ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ρώτα κάποιον τι έφαγε χθες και δεν θυμάται. Τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Η πολιτική φθορά είναι τεράστια και αποτυπώνεται στις διάφορες δημοσκοπήσεις. Και κάθε κυβέρνηση που κυβερνάει τη χώρα μας δείχνει ότι αναζητά τον κατάλληλο χρόνο για να παραμυθιάσει τον κόλπο, τον κόσμο, αναζητά τον κατάλληλο χρόνο για να στήσει πρόωρες κάλπες πριν οι δυσαρέσκεια παγιωθεί και τα ποσοστά παίζουν κάτω από 20%. Για σκεφτείτε το κόμμα του Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία, να πάρει κάτω από 20%. Για σκεφτείτε, ίσως έχουμε πολιτική αλλαγή η οποία θα οφείλεται σε μια πολιτική εγχείρηση την οποία θα την κάνει ο λαός, έστω και ηθελημένα. Αλλά για να γίνει μια πολιτική εγχείρηση, για να βάλουμε μυαλό στο πολιτικό σύστημα της χώρας, πρέπει να πάει να ψηφίσει το λιγότερο το 70-75-80%. Όταν ψηφίζει το 45-50%, οι εγχειρήσεις πάντα αποτυχάνουν, κυρίες και κύριοι, γιατί το 50% δεν είναι το αρκετό φάρμακο που χρειάζονται οι πολιτικοί για να θεραπευτούν από τα παραμύθια σκαλιμάς τα οποία μας σερβίρουν. Άρχισε καλοκαιριάτικα η εκλογολογία. Πυκνώνει το παραμύθι της Χαλιμάς. Και επειδή τα παραμύθια της Χαλιμάς δυστυχώς δεν μπορούν να ανακαλύψουν άλλες οικονομικές επιτυχίες, γιατί οι τσέπες των Ελλήνων είναι εντελώς άδεια, μόνο το χέρι βρίσκεται μέσα, όταν το βάζεις στην τσέπη για να περπατήσεις, αποκαλύπτονται συνέχεια εντυπωσιακές αστυνομικές επιτυχίες. Συλλαμβάνουν κάποιον για κάποιο αδίκημα και δίνεται τέτοια πλήση του εγκεφάλου στην τηλεόραση, λες και έγινε κάτι το εξωγήινο, όταν η δουλειά της αστυνομίας είναι να βρίσκει τους ενόχους των διαφόρων εγκληματικών ενεργειών. Φτάσαμε στο σημείο ποινικά θέματα δεκαετιών να λύνονται ξαφνικά. Φτάσαμε στο σημείο συλλήψεις να γίνονται μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες, σε πρώτο πλάνο. Και τα δελτία ειδήσεων αποκτούν επιτέλους μία ιστορία για να παραμυθιάζουν τον Έλληνα πολίτη. Τι ήταν αυτό που έγινε με τη Μαρφή, ρε παιδιά? Μετά 16 χρόνια βρέθηκε κάποιος και έστειλε μία επιστολή στην αστυνομία και είπε: οι ένοχοι ήταν αυτός, αυτός και αυτοί. μετά 16 χρόνια και αμέσως έγινε η πρώτη είδηση στην Ευρώπη. Έτσι είναι η δημοκρατία, έτσι είναι η δικαιοσύνη. Μήπως πρέπει να λειτουργεί διαφορετικά η δικαιοσύνη? Ήδη τι χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη το πολιτικό σύστημα για να παραμυθιάζει τον ελληνικό λαό? Συνελήφθησαν οι δύο από αυτούς. Η γυναίκα έρχεται από την Αγγλία γιατί εκεί μένει. Θα πάνε στον ανακριτή, θα γίνει η ανάκριση, θα εμφανιστούν τα στοιχεία αν υπάρχουν και συνεχεία θα βγει στην επικαιρότητα. Εδώ βγήκε στην επικαιρότητα αμέσως ότι πριν 16 χρόνια σκοτώσανε την τράπεζα Μαρφίν, αυτό το οποίο είχε γίνει. Και αν το παρατηρήσεις λίγο έξυπνα και το δεις λίγο βαθιά, θα δείτε ότι είναι μια προσπάθεια περιδίνησης της κοινής γνώμης. Ας συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, έτσι μέχρι τις εκλογές. Το ελληνικό FBI, άλλη μία επικοινωνιακή σακλαμάρα, θα βρει μέχρι και τους δολοφόνους του Χόφα, μπορεί και το πτώμα του, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Τι θα πει ελληνικό FBI, κυρίες και κύριοι? Τι δουλειά έχει στην ελληνική αστυνομία να υπάρχει η λέξη FBI? Υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου εκτός από την Αμερική η λέξη FBI σε κάποια αστυνομία? Οι Τούρκοι έχουν την αστυνομία τους. Οι Ισραηλίτες έχουν τη Μοσάντ, την αστυνομία τους. Εμείς τι έχουμε? Το ελληνικό FBI. Και εξακολουθούν στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες και δημοσιογράφοι να γράφουν ελληνικό FBI χωρίς να ασκηθεί καμία κριτική. Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, μπορούμε να μάθουμε? Είναι δυνατόν η εικόνα ενός κράτους να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο για να φανεί ότι αποδίδεται δικαιοσύνη? Υπάρχει και μια άλλη άποψη του νομίσματος. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις οι οποίες έχουν εμφανίσει θεαματικές συλλήψεις, θεαματικότατες συλλήψεις, βαριέμαι να τις λέω μία-μία γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στην εκπομπή, οι οποίες καταλήγουν στα δικαστήρια και αυτοί που συλλαμβάνονται με τις κάμερες μπροστά και ξεφτελίζονται πάνε στα δικαστήρια και αθώνονται. Επομένως, εφαρμόζεται η περίφημη μορφή διαφήμισης μέσω της γνωστής τακτικής πλήσης του εγκεφάλου. Η πλήση του εγκεφάλου είναι μια τακτική η οποία εφαρμόζεται απόλυτα και με μεγάλη επιτυχία στον ελληνικό λαό, ο οποίος συνήθισε από τότε που απελευθερώθηκε και μετά τον Καποδίστρια να του πλένουν το μυαλό με υποσχέσεις και παραμύθια και στο τέλος να είναι τόσο μπερδεμένος με όλα αυτά τα πράγματα που ακούει, είναι μπερδεμένος και με τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που έχει. 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε εκατομμύρια στο δημόσιο. Και όταν, κυρίες και κύριοι, χρωστά στο δημόσιο και στις τράπεζες, το μυαλό σου είναι σφινωμένο στη λέξη χρέος και όχι στη λέξη πατρίδα. Διότι το χρέος είναι αυτό το οποίο φέρνει ευτυχία ή δυστυχία στην οικογένεια του κάθε οφειλέτη. Είναι δυνατόν η ενημέρωση του ελληνικού λαού να μετατρέπεται σε δημόσιες σχέσεις και η λέξη κριτική να υπάρχει μόνο σαν μια μορφή υποσημείωση, ενώ έπρεπε πρώτα να ακούμε κριτική και συνεχεία τοποθετήσεις? Διαπιστώσαμε ότι η εξουσία διαθέτει πρόθεμα πολλά μικρόφωνα, με αποτέλεσμα η πραγματικότητα των διαφόρων προβλημάτων να εμφανίζει δευτερεύοντα ρόλο, όταν η πραγματικότητα των προβλημάτων πρέπει να εμφανίσει πρωτεύοντα ρόλο και όχι δευτερεύοντα. Κυρίες και κύριοι, εξουσία είναι εξουσία. Γι' αυτό λένε ότι έχουμε επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος είναι αυτό το οποίο κυβερνάει την Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι συμβαίνει? Δυνάμωσέ το. Λοιπόν, μετά την εισαγωγή που σας έκανα, διαπιστώνουμε ότι στην αγαπημένη μας πατρίδα, η οποία έχει ένα τεράστιο ενεργειακό πλούτο και προτιμούν να μας παραμυθιάζουν για τους εγκληματίες που πιάσανε για τη Μαρφίν πριν 16 χρόνια, αλλά κανείς δεν μας λέει για τον ενεργειακό πλούτο που έχουμε και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος. Στο Αιγαίο Πέλαγος φοβόμαστε τους Τούρκους. Δεν το λένε. Μόνο για επιχειρηματίες δεν κάνουν. Δώσ' τους ανθρώπους αυτούς ένα κεφάλαιο να κάνουν μια επιχείρηση τους μας κυβερνάνε και σε ένα μήνα θα πτωχεύσουν. Και βρήκαμε στο Ιόνιο ενδιαφέρον από μια αμερικάνικη εταιρεία, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα βγαίνει το πετρελαιάκι για να γεμίσει με παραδάκι το ταμείο του ελληνικού κράτους. Κανένας δεν μας λέει, με τόση έμφαση όπως μας είπανε για τους εγκληματίες που βρήκαν από τη Μαρφίν, που έπρεπε να τους συλλάβουν, να κάνουν τι θα κάνουν, να μην υπάρξει καμία δημοσιογραφική πληροφορία, να ενεργήσει η δικαιοσύνη και μετά να αποκαλυφθούν. Πώς ξεφτελίζεις έτσι ανθρώπους όταν δεν γνωρίζεις αν είναι ένοχοι ή όχι? Ποια είναι τα στοιχεία? Ποιος είναι αυτός που έστειλε τα στοιχεία στην αστυνομία? Δεν πρέπει να συλληφθεί και να πάει κατηγορούμενος? Γιατί τα κρατούσε τα στοιχεία τόσα χρόνια? Και τώρα λέει τα έστειλε γραπτός, γιατί μέχρι χθες λέγανε τα είπε προφορικός. Κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τον ενεργειακό πλούτο που έχει η χώρα? Παλιά λέγαμε, γεια σου ρε Γιάννη, πώς πάει η μάσα και η χάψα στην οικογένεια? Τι θα φάτε σήμερα, έλεγε ο ένας τον άλλον. Σήμερα θα φάω η Μάι Μπαλντί. Τι θα φάω? Σαρδελίτσα ή τηγανιτές πατάτες. Μάλλον θα κάνω και κάνω τηγανιτό αυγό. Η μάσα και η χάψα λοιπόν, τα παλιά χρόνια που οι οικογένειες είχαν 2, 3, 4, 5, 6 παιδιά, ήταν πρώτο την τάξη θέμα της οικογένειας, η οποία χόρτανε και με σαρδέλες τηγανιτές και με χυλοπίτες και μια σχέτη μακαρονάδα και με τηγανιτά αυγά, και έπαιρνε στο λεωφορείο και πήγαινε στην Αγία Τριάδα στον Παξέτσιφλί και έκανε στο μπάνιο σου. Με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά, βλέποντας ότι υπάρχει καλύτερο μέλλον παίρνοντας πληροφορίες από το εξωτερικό, άρχισαν να διαβάζουν, να προδεύουν. Υπήρχαν οικογένειες που βγάλαν 4, 5 και 6 επιστήμονες, νεαρά παιδιά τα οποία ζούσαν με ένα χαρτζιλίκι, νεαρά παιδιά που παίζαν στις γειτονιές και φτιάξανε τα θεμέλια της τότε Ελλάδας, η οποία τη βρήκαν οι επόμενοι, με αποτέλεσμα σήμερα η νεολαία που γεννιέται να έχει τεράστια προβλήματα και το μεγαλύτερο αξεσουάρ που έχουν στην τσέπη τους και στο χέρι τους είναι το κινητό τηλέφωνο, το οποίο τους επηρεάζει απόλυτα και δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το μέλλον της Ελλάδας σχετικά με τη μόρφωση των Ελλήνων, τι συμβαίνει με την πληθυσμιακή εκροή που γίνεται όταν φεύγουν αμέτρητοι Έλληνες στο εξωτερικό, πού θα καταλήξει η Ελλάδα και τι συμβαίνει με εθνικά θέματα τα οποία δεν τα διαχειριζόμαστε, αλλά παραμυθιάζουμε τον κόσμο με διάφορες δηλώσεις, αλλά στην ουσία δεν γίνεται καμία διαχείριση στην κυριολεξία. Οι Τούρκοι μας απεινούν και μας κοροϊδεύουν συνέχεια. Οι Τούρκοι ψαρεύουν στο 70% του Αιγαίου πελάγους. Οι Τούρκοι ψαρεύουν μέσα σε ελληνικά ύδατα και κανείς δεν πειράζει. Οι Σκοπιανοί εμφανίζουν τη λέξη Βόρεια Μακεδονία σκέτησα Μακεδονία. Και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι αν βγει κυβέρνηση πριν 7 χρόνια θα ξαναεπέμβει για την ονομασία Βόρεια Μακεδονία, κάνει τον μπεκί ψιλοκομμένο, γιατί το Μητσοτακέικο, το Καραμαλέικο και το Παπανδρέικο είναι οι οικογένειες που σε ενδιαφέρει μόνο εξουσία και όχι η πατρίδα μας. Αν τους ενδιαφέρει η πατρίδα μας, θα ήταν εντελώς διαφορετική και πάρα πολύ πιο μπροστά από ό,τι είναι τώρα. Εκκλητικές αυξήσεις, παρουσίαση τιμές των τροφίμων και της ενέργειας και των υπηρεσιών. Κακά νέα πρώτα για τους Έλληνες και συνεχεία για την κυβέρνηση, διότι τον Έλληνα σχετικά με την τσέπη του και την οικογένειά του τον ενδιαφέρει πρώτα αυτό το θέμα και συνεχεία ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, γιατί όλοι τους είναι πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλο. Οι αυξήσεις στις τιμές τροφίμων υπήρξαν εκρηκτικές. Οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και υπηρεσιών το ίδιο. Και τον Ιούνιο, κάτι το οποίο ακόμα είναι πιθανότερο να έχουμε εκλογές του χρόνου τον Ιούνιο, δείχνει ότι οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας των διαφόρων υπηρεσιών θα επηρεάσουν απόλυτα το πολιτικό σύστημα της χώρας. Απ' την άλλη μεριά, η ενεργειακή κατάσταση δεν πρόκειται να γίνει καλύτερη. Η κτηνοτροφία και η γεωργία άρχισαν να λένε διάφοροι που γνωρίζουν το θέμα ότι έχουν φοβερά προβλήματα. Η κυβέρνηση κάνει τον μπεκί ψιλοκομμένο. Και όπως σας είπα και χθες, γίνανε εταιρείες οι οποίες φέρουν τρόφιμα και κρέας από το εξωτερικό. Με αποτέλεσμα μια χώρα σαν την Ελλάδα που έπρεπε να έχει τεράστιες ποσότητες γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων να ταΐζει με χαμηλές τιμές στον ελληνικό λαό και να κάνει τεράστιες εξαγωγές, μια που δεν έχουμε τίποτα άλλο να εξάγουμε. Γι' αυτό το θέμα το έχουμε στείλει το θάνατο. Είναι αυτοί οι Γερμανοί βγάζουν αυτοκίνητα, οι άλλοι βγάζουν αεροπλάνα, οι άλλοι βγάζουν πολεμικά πλοία. Εμείς έπρεπε να βγάζουμε μάσα και χάψα και τουρισμό. Η μάσα, η χάψα και ο τουρισμός ήταν, είναι τα τρία δυνατά όπλα τα οποία θα υπάρχουν πάντα ακόμα και αν κατοικηθεί το διάστημα. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε υψηλότατο πληθωρισμό που επηρεάζει απόλυτα το μέσο όρο ζωής του Έλληνα. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τις τιμές ενέργειας αυξήσεις οι οποίες οδήγησαν την κυβέρνηση να μειώσει με ένα γελίο ποσό τις τιμές των καυσίμων και με ένα άλλο γελίο ποσό τις τιμές του πετρελαίου. Δηλαδή με το να μειώσεις 5 και 10 λεφτά το καύσιμο γίνεται τίποτε? Ήδη χθες και προχθές ανέβηκε διεθνώς το καύσιμο με την ένταση που υπάρχει κάτω στην Περσία. Δηλαδή η Περσία δεν γνωρίζει ότι ο κύριος Μητσοτάκης από εδώ και πέρα μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα, αν ηρεμήσουν, είναι το α και το ω των τιμών των καυσίμων που υπάρχουν στη χώρα μας. Σε τελευταία ανάλυση από τα καύσιμα, ο μόνος που έγινε πιο πλούσιος σε αυτή τη χώρα είναι η κυβέρνηση ελληνική. Διότι έχουμε φόρους στα καύσιμα, φόρους που είναι σκέτη κλοπή, φόροι που δεν υπάρχουν σε κανένα μέρος του κόσμου. Πηγαίνετε σε μια χώρα των φτωχών χωρών των Βαλκανίων και βρέστε μια τιμή παρόμοια με τη βενζίνη που υπάρχει στην Ελλάδα. Φτάσαμε στο σημείο οι κάτοικοι των συνόρων με τις βαλκανικές χώρες να περνάνε απέναντι με το αυτοκίνητο, να γεμίζουν βενζίνη και να γυρίζουν πίσω. Αυτό είναι μια εθνική προσβολή, μια προσβολή για την εθνική μας αξιοπρέπεια, που από τη στιγμή που δεν την καταλαβαίνουν οι κάτοικοι των περιοχών που είναι στα σύνορα, πρέπει να την καταλάβει η κυβέρνηση και να τους απαγορεύει να πηγαίνουν έξω και να γεμίζουν βενζίνη. Αυτό είναι έσχος. Παρόλο ότι η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παραγωγός νοπών αγροτικών προϊόντων, δυστυχώς είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη χώρα σε αυξήσεις τιμές των τιμών από τα γεωργικά προϊόντα. Οι αυξήσεις είναι διπλάσιες κατά μέσο όρο από την Ευρωζώνη. Και δεν είναι μόνο οι αυξήσεις των τιμών, είναι και ο περιορισμός της παραγωγής. Διότι όταν μια χώρα έχει 10 εκατομμύρια πληθυσμό και τα 6,5 εκατομμύρια μένουν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, πού είναι οι αγρότες? Εάν πάτε μια βόλτα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στον παλιό δρόμο για την Καβάλα, και πάτε εκεί Λαγκαδί και Νικομηδινό και όλα αυτά τα χωριά που υπάρχουν, κάποτε αυτά τα χωριά ήταν παράδεισο για να παραμένεις. Και τώρα έχει 10 άτομα το ένα, 15 το άλλο και 35 το άλλο. Όλοι οι νέοι φύγανε, με αποτέλεσμα αμέτρητες χιλιάδες στρέμματα να μην καλλιεργούνται, με αποτέλεσμα να μειωθεί η παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και να αρχίσουμε να κάνουμε εισαγωγούλες από το εξωτερικό. Και ήδη γίνανε εταιρείες από Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίες φέρουν κρέας, αλεύρια κτλ. Από το εξωτερικό και ειδικά από τη Νότια Αμερική. Για να σας πω, για τις αυξήσεις των τιμών θα πρέπει να πάρετε ένα ερημιστικό. Απ' την άλλη μεριά, η Ελλάδα δεν μπορεί να απορροφήσει τις διεθνείς πιέσεις και σε πολλούς κρίσιμους τομείς υπάρχει μία αρνητική σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως είναι η ενέργεια, τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες. Μήπως θέλετε να σας κάνω ανάλυση για το δημόσιο στην Ελλάδα, για τους δημοσίους υπαλλήλους? Είναι δυνατό να παίρνει την τέταρτη εύκα στην Καλαμαριά και να μην σηκώνει κανείς το τηλέφωνο, και τη Δευτέρα που θα ξυπνήσω το πρωί και θα πάω να τους βρω, θα τους πάρω ο διάλος και τους σηκώσει? Έχω την εντύπωση ότι η εύκα της Καλαμαριάς είναι, γιατί πήρα τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας εχθές και έγινε τρελής. Έχω την εντύπωση ότι η εύκα είναι ιδιωτική επιχείρηση. Άρε μάγκες εκεί στην Καλαμαριά, στην εύκα, νομίζετε ότι κοροϊδεύετε τον κόσμο? Πηγαίνετε στο σπίτι σας και βρέστε μια άλλη δουλειά. Δεν μπορεί να έρχεται ο κόσμος και να μην τον εξυπηρετείτε και να σας παίρνουν τηλέφωνο και να μην σηκώνετε το τηλέφωνο. Δεν είναι μαγαζί σας εκεί. Και δεν φταίτε εσείς, φταίει το κράτος. Η οργάνωση μιας χώρας εξαρτάται από την αρχηγία του κράτους. Όταν η αρχηγία του κράτους είναι ένα τεμπελαριό και σήμερα οι μισοί βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και παραπάνω είναι σε διάφορα νησιά και κάνουν λιοθεραπείες, αντιλαμβάνεστε αν ενδιαφέρονται για να μαυρίσουν το κορμί τους ή για να προσφέρουν υπηρεσίες στην πατρίδα. Όταν το κόστος διαβίωσης φτάνει εκεί που φτάνει, όταν το κόστος διαβίωσης το βλέπουν τα νοικοκυριά και παθαίνουν έφραγμα, τότε η κυβέρνηση δείχνει ότι είναι ανίκανη να διαχειριστεί τις πληθωριστικές πιέσεις. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πρώτοι σε αρνητικούς δείχτες. Η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι τρομερή, αν συγκρίνεις το εισόδημα του Έλληνα εργαζομένου και του ευρωπαίου εισαγωμένου. Και από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει καμία προοπτική εξομάλυνσης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα για την κυβέρνηση, λένε αυτοί, για τη χώρα λέω εγώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η κυβέρνηση και τα προβλήματα που δημιουργούνται για αυτή.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Η ώρα είναι 9.30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
12: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

υπάρχει ένας νόμος που λέγεται νόμος περί ευθύνης υπουργών. Εάν ψάξετε σε όλες τις χώρες του πλανήτη και των άλλων πλανητών στο διάστημα, θα δείτε ότι αντίστοιχος νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν υπάρχει. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών αποφασίστηκε στην Ελλάδα ούτως ώστε κανένας απολύτως πολιτικός να μην καταδικάζεται και να μην οδηγείται στα δικαστήρια. Πριν από πολλά χρόνια ένας βουλευτής είχε προκαλέσει ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σε κάποιο νησί και δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Στη Γαλλία η σούπερ Γαλλίδα ηγέτιδα Μαρί Λεπέν καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλακή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να είναι υποψήφια στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Τα 2 χρόνια της καταδίκησης είναι με αναστολή και τον 1 χρόνο θα φοράει βραχιολάκι στο χέρι. Ποια? Η Μαρί Λεπέν. Θυμηθείτε το γνωστό γερουσιαστή στην Αμερική που είναι 12 χρόνια φυλακή. Θυμηθείτε ηγέτες χωρών της Νοτιού Αμερικής που είναι στη φυλακή, της Κορέας κτλ. Νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν υπάρχει πουθενά. Δεν είναι δημοκρατία αυτή η χώρα όταν υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Δεν μπορεί ο Έλληνας να ψηφίζει κάποιον και όταν τον ψηφίζει να μην χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο όταν ξέρει τον ψήφισε για να τον κυβερνήσει χωρίς να έχει ευθύνες για όλα τα διάφορα οικονομικά ειδικά και κυβερνητικά εγκλήματα τα οποία κάνει. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, το δικαστήριο να απαγόρευσε στη Μαρί Λεπέν να κατέβει σε εκλογές. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να είναι υποψήφια, να μην μπορεί να είναι υποψήφια σε εκλογές. Και δεν μπορεί όλα αυτά τα πράγματα να αφορούν μια χώρα η οποία είναι πανίσχυρη και λέγεται Γαλλία. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται παράδειγμα προς μίμηση στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Όλοι εμείς, όλοι εσείς που κατοικείτε σε αυτή τη χώρα, νομίζετε ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά άλλο λέξη δημοκρατία και άλλο εφαρμογή της έννοιας δημοκρατία. Όταν αυτοί που εκλέγουμε να μας κυβερνήσουν δεν έχουν καμία ευθύνη για όλα αυτά που κάνουν απέναντι στον νόμο, αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Και οι υπεύθυνοι που τους εκλέγουμε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε εμείς, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε εμείς, διότι θα είμαστε εμείς εάν στέλναμε τις εκλογές 90% των Ελλήνων να ψηφίσουν. Υπήρχαν 50% άκυρα ψηφοδέλτια που να γράφει επάνω «Καταργήστε το νόμο περί ευθύνης υπουργών». Και τότε ίσως βάζαν μυαλό ορισμένοι ικανοί Έλληνες, οι οποίοι δεν ασχολούνται με την πολιτική γιατί δεν τους ενδιαφέρει με τον τρόπο που λειτουργεί, και είχαμε ικανότατους Έλληνες να ασχολούνται με την πολιτική για να πάει μπροστά η πατρίδα μας. Πάρτε έναν έναν αυτούς μας κυβερνούν. Έναν έναν. Κλείστε τα μάτια σας και σκεφτείτε τους. Σκεφτείτε τι λένε. Αναλύστε τι λένε. Γράψτε τι υπόσχονται. Και περνάω όταν περάσουν 2-3 μήνες, πάρτε το χαρτί αυτό που γράψετε και δέτε αν εφαρμόσαν αυτά τα οποία υποσχεθήκαν. Φτάσαμε στο σημείο κανένας να μην τολμάει να μιλήσει στην Ελλάδα, ειδικά αυτοί μας κυβερνούν, για την επισετιστική κρίση και για την κατάρρευση της παραγωγής στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχουμε πανάκριβα προϊόντα τα οποία τα θεωρούμε απαραίτητα για να γεμίσουμε το εργαλείο που βρίσκεται στην κοιλιά μας και λέγεται στομάχι. Η χώρα μας παρουσιάζει μια δραματική μείωση της μεγάλης περιουσίας που έχει, που λέγεται ζωικό κεφάλαιο, και της μεγάλης άλλης περιουσίας που έχει, που λέγεται γήινο κεφάλαιο. Οι κλιματικές συνθήκες στην Ελλάδα είναι τέτοιες που μπορούμε να παράγουμε προϊόντα 2 και 3 φορές το χρόνο και να έχουμε τεράστιους αριθμούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται με ζώα και με γεωργία, να έχουμε τζάμπα στις τιμές τα προϊόντα που μας ταΐζουν και να κάνουμε τεράστιες εξαγωγές για να έχουμε τα ταμεία μας γεμάτα. Εδώ όχι μόνο έχουμε τα ταμεία μας γεμάτα, αλλά γιατί χρωστάμε 400 δισεκατομμύρια. Όχι μόνο οι Έλληνες είναι μπατήριδες, χρωστάνε άλλα 400 εκατομμύρια. Αλλά ο Έλληνας ή φεύγει στο εξωτερικό όταν είναι νέος για να βρει μια δουλειά,
ή πάει σε μια πόλη για να γίνει υπάλληλος και να εξασφαλίσει ένα χρυζιλίκι. Όταν διαπιστώνει τα ελληνικά χωριά είναι υποσυντονισμένα και χωρίς καμία πολιτιστική μορφή διαβίωσης ή κάποια μορφή αξιοπρεπούς διαβίωσης. Όταν χωριά 10, 15, 20, 30, 40, 50 χιλιόμετρα Θεσσαλονίκη έπρεπε να είναι φούλα από κατοίκους για να υπάρχει ένα ωραιότατο τρένο, μια ωραιότερη διαδρομή με τρένο, τόσο ώστε οι κάτοικοι να έρχονται στη Θεσσαλονίκη να δουλεύουν στις διάφορες δουλειές τους και μετά να πηγαίνουν να μπαίνουν στα σπίτια τους εκεί, όπως συμβαίνει στην Αγγλία. Σας είπα 100 φορές ότι κάθε μέρα στο Λονδίνο, από τις περιοχές γύρω από το Λονδίνο που κατοικούνται, πηγαίνουν 2 με 3 εκατομμύρια Άγγλοι να δουλέψουν ή να κάνουν δουλειές. Εάν πάτε σε τρένα του Λονδίνου, σε σταθμούς θα δείτε ότι γίνεται το έλα να δεις από κόσμο. Εδώ έχουμε ένα σιδηροδρομικό σταθμό, ο οποίος είναι παμπάλαιος. Έχουμε δρόμους που είναι γεμάτο λακκούβες. Έχουμε άχρηστους και ανίκανους να δημιουργήσουν μια εικόνα καλή της ομορφιάς της πόλης μας. Κατέβαινε σήμερα από το πανόραμα και στη μέση του δρόμου μια λακκουβάρα. Ένα άλλο σημείο σε μια αποχέτευση που προεξέχουν δύο σίδερα είναι όρθια και περνάει το αυτοκίνητο και παθαίνει λάστιχο. Παρόλο που πήρα την κυρία τη δήμαρχο, την αρμόδια στο Δήμο Πανοράματος, με έγραψε στα παλαιότερα από τις γόβες που φοράει. Και παραμένει εκεί αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε, κυρίες και κύριοι, 300 βουλευτές? Γιατί έχουμε ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ολόκληρο στρατό συμβούλων, οι οποίοι δεν προσφέρουν τίποτε? Όποιος νομίζει ότι προσφέρει να πάρει τηλέφωνο. Για ποιο λόγο στη Χαλκιδική αφήνουν σε παραλίες να παρκάρουν αυτοκίνητα? Για ποιο λόγο σήμερα παραλία στο Πολύχρονο μπροστά στη θάλασσα είναι παρκαρισμένη, παρόλο που απαγορεύονται, έχει ταμπέλες που απαγορεύεται το πάρκινγκ αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες και πάει, δεν πάει η αστυνομία να τους γράψει? Και όταν πήρα την αστυνομία μου είπε και να τους γράψουμε θα πάνε άλλοι. Και αυτός που το είπε ο αστυνομικός, αντί να πάει σπίτι, το εξακολουθεί να είναι στη θέση του. Ή όταν μας λέει η αστυνομία δεν έχουμε αρκετούς άντρες. Ακούς, κύριε Υπουργέ, πώς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κύριε Χρυσοχοίδη, τα ακούς που μας βγαίνεις κάθε μέρα στην τηλεόραση? Ποιο νομίζω ότι κοροϊδεύεις, Χρυσοχοίδη? Εγώ είμαι επιχειρηματίας και σαν επιχειρηματίας, όταν πιστώνω κάποιον για να πάρω μια επιταγή στο εμπόρευμα που του δίνω, τον κόβω από τη φάτσα και τον πιστώνω. Και η εμπειρία που απέκτησα για να μπορώ να πιστώσω κάποιον είναι τόσο μεγάλη που μπορώ να κρίνω και τις εκφράσεις του προσώπου σου. Ποιο νομίζω ότι κοροϊδεύεις? Με τη γλυκιά φωνή που προσπαθείς να βγάλεις με τέχνη και με τις εκφράσεις πόνους που έχει το πρόσωπό σου. Σε ποιους νομίζεις αποτείνεσαι? Αποτείνεσαι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν δυστυχώς να διαμαρτυρηθούν, αλλά υπάρχουν ορισμένα μικρόφωνα σε αυτή την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και το Ράδιο Μετρόπολης, το οποίο δημιουργεί και επιτελεί ένα εθνικό καθήκον. Ενημερώνει ειλικρινά για τα πάντα που συμβαίνουν από το πολιτικό και αθλητικό σύστημα. Η ειλικρινής ενημέρωση είναι το μεγάλο όπλο του Μετρόπολης. Γι' αυτό το Μετρόπολης είναι μια ισχυρή ραδιοφωνική δύναμη, η οποία υπολογίζεται από τη μία άκρη έως την άλλη άκρη της Ελλάδος και σε διεθνές στερέωμα ονομάζεται διεθνές ραδιόφωνο. Θα μας πει κανείς για τη συρρήκνωση της κτηνοτροφίας? Θα μας πει ότι απότομα τα πρόβατα δεν αρρωσταίνουνε? Μέχρι πριν μερικούς μήνες κάθε μέρα ακούγαμε για αρρωστημένα πρόβατα και για πρόβατα τα οποία πάνε και τα εκτελούν. Τι γίνεται με αυτή την αρρώστια τώρα, υπάρχει? Ή δεν υπάρχουν πρόβατα με αποτέλεσμα να κάνουμε εισαγωγές κρεάτων από το εξωτερικό? Τι γίνεται με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων? Μήπως, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα πιέζεται ασφυκτικά από ξένα συμφέροντα τα οποία έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον κλάδο της κτηνοτροφίας και της γεωργίας, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μια τεράστια γραφειοκρατία και να υπάρχει υψηλό κόστος παραγωγής και περιορισμένη στήριξη? Αυτοί οι τύποι που κυβερνά την Ελλάδα και λέγονται Μητσοτάκηδες και διάφορα άλλοι που έχουν τα υπουργεία, δεν έχουν ισχυρή θέληση και ισχυρή συνείδηση να χτυπήσουν την κροθιά του τραπέζι και να πούνε εδώ είναι η Ελλάδα και θα μας σέβεστε? Εκμεταλλεύτηκε ποτέ κανένας από αυτούς το διάσημο ιστορικά και το ιστορικότατο όνομα Ελλάδα για να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ότι οι Αμερικάνοι μπροστά στον Ερντογκάν κάθονται κλαρίνο? Ερντογκάν που τον είδε τα τελευταία χρόνια ο πρόεδρος των ΗΠΑ 7 φορές και τον Έλληνα πρωθυπουργό δεν του μίλησε ότι μία φορά,
γιατί τον είδαμε δύο φορές να περνάει μπροστά από τον Τραμπ, και ο Τραμπ να γυρίσει το κεφάλι του αλλού. Όλα αυτά τα πράγματα δεν σας ενδιαφέρουν? Ή έχετε την εντύπωση ότι θα έρθει ο Θεούλης και θα ρίξει το μάνα εξ ουρανού όπως το έριξε στους Εβραίους στην αρχαιότητα? Μάνα εξ ουρανού δεν υπάρχει. Μπορεί η θρησκευτική ιστορία να λέει τέτοια πράγματα, αλλά τώρα μάνα εξ ουρανού να ρίξει ο Θεούλης στους Έλληνες για να γεμίσουν τα στομάχια τους δεν υπάρχει. Υπάρχει η εθνική συνείδηση, η εθνική μεγαλοπρέπεια, η αγάπη σας για την πατρίδα, την οποία πρέπει να τη δείξετε ποικιλόμορφα και μπορείτε να τη δείξετε όταν έρθουν εκλογές. Να στείλετε μια σφαλιάρα ισχυρότατη με μια μεγάλη συμμετοχή πάνω από 80%. Πρόσφατα στην Ουγγαρία έχει 85% συμμετοχή, 95% έχει στην Τουρκία όταν γίνανε εκλογές. Και να στείλετε ένα μήνυμα ισχυρότατο. Και το λευκό ψηφοδέλτιο και το άκυρο ψηφοδέλτιο είναι ένα δολοφονικό μήνυμα για το πολιτικό σύστημα της χώρας να καταλάβει ότι κάθε κατεργάτης πρέπει να πάει στον πάγκο του, ούτως ώστε να ανοίξουν διάδρομοι για να πάνε πραγματικά ικανοί Έλληνες, οι οποίοι αποφεύγουν να ασχοληθούν με την πολιτική, διότι ξέρουν ότι θα μπλέξουν αν ασχοληθούν με την πολιτική. Διότι ο ικανός, άμα μπλέξει μέσα σε μια συμμορία, δεν μπορεί να παραμείνει, διότι θα τον πετάξουν οι σκοτσές, γιατί η συμμορία θέλει να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί. Δυνάμωσέ το! When the mists are rising and the rain is falling and the wind is blowing cold. Σήμερα μετά από πάρα πολύ καιρό είναι μαζί μου ο πραγματικά αγαπημένος μου παλέμαχος Ιχολίτης, ο Θανάσης Καλαμπάκας. Καλημέρα φίλε Θανάση, ειλικρινά χαίρομαι που σε βλέπω. Στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται η γοητευτική, η σαγηνευτική, η ελκυστική και η ικανότατη κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Θα μας πει κανένας για το δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα? Θα μας πει κανένας για το πρόβλημα στέγασης που υπάρχει στην Ελλάδα? Θα μας πείτε κύριε Μητσοτάκη ότι η χώρα κινδυνεύει να αντιμετωπίσει τεράστιο επισιτιστικό πρόβλημα όταν τα νοικοκυριά δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να έχουν πρόσβαση γιατί έχουν άδεια την τσέπη σε βασικά διατροφικά προϊόντα? Φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση καθορίζεται και βαδίζει ανάλογα με την πορεία που διαγράφουν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν μας υπολογίζουν. Όταν χρωστάς δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το διακανονισμό που κάναμε από τα χρέη τα οποία υπέγραψε ο Τσίπρας, όταν χρωστάς κάθεσαι κλαρίνο γιατί πρέπει να πληρώσεις τις δόσεις. Όλη η περιουσία της Ελλάδος, εκτός από την Ακρόπολη μου φαίνεται, όλοι είναι τέτοιο. Σε καθεστώς ομοιρίας. Όταν παίρνεις ένα δάνειο, βάζεις υποθήκη το σπίτι σου. Έτσι και η ελληνική περιουσία είναι υποθηκευμένη στο μισό δισεκατομμύριο, στα 500 δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστάει η ελληνική οικονομία. Μήπως θέλετε να σας μιλήσω για το περιβάλλον? Μήπως θέλετε να σας μιλήσω για τη γραφειοκρατία? Μήπως θέλετε να σας μιλήσω για το δούλεμα μας κάνει η γραφειοκρατία και ταλαιπωρεί το δυσυγκισμένο Έλληνα πολίτη? Μήπως πρέπει να σας μιλήσω για την υγεία? Όταν έχουμε τον Γεωργιάδη Υπουργό Υγείας, ο οποίος μιλάει κάθε μέρα, για τις 30 φορές το μήνα που μιλάει, λέει μόνο μία φορά για την υγεία και για τις 29 υπόλοιπες μιλάει για όλη την πολιτική της κυβέρνησης, να με συγχωρείτε κύριε Μητσοτάκη, αλλά ή δεν γνωρίζετε τι κάνετε, ή δεν γνωρίζετε ποιους επιλέγετε, διότι δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός Υγείας να μιλάει για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και όχι για την υγεία, γιατί είναι υποχρεωμένος και μας δίνει πλήρη ανάλυση για τα προβλήματα που υπάρχουν. Εάν κρατάτε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος σας ξεφώνησε πριν γίνετε πρωθυπουργός, τότε μάλλον μοιάζετε με τον κύριο Γεωργιάδη και χρειάζεστε και εσείς ξεφωνητό. Θα μας μιλήσει κανείς για το υψηλό κόστος παραγωγής, για την έλλειψη στήριξης των κτηνοτρόφων, η οποία κτηνοτροφία οδηγείται σε συρρήκνωση του κλάδου? Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι αρχίσαμε ήδη να έχουμε εισαγωγές κρεάτων από την Νότια Αφρική, τα οποία παράγονται με πολύ μικρότερο, από την Νότια Αμερική, τα οποία παράγονται με πολύ μικρότερο κόστος. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα σαν την Ελλάδα να κάνει εισαγωγές κρεάτων από την Νότια Αμερική, ladies and gentlemen. Wow. Θα μπορούσα να σας μιλήσω και για τα ακίνητα, διότι σήμερα φτάσαμε στο σημείο
άνθρωποι με χαμηλό εισόδημα, όπως είναι πολλοί συνταξιούχοι, να ψάχνουν κάποιον για συγκάτοικο, επειδή τα νίκια είναι μεγάλα, για να συγκατοικήσουν σε ένα σπίτι. Όταν για να νοικιάσεις μια τρύπα για μέρισμα θέλεις 300 ευρώ. Μια τρύπα να νοικιάσεις θέλεις 300 ευρώ. Θα δώσουμε τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Μητσοτάκη και να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας και στις επιχειρήσεις fans, οι οποίες κάνουν κουμάντο και κάνουν την κουστάνω στις τράπεζες. Όταν 200.000 ακίνητα είναι κλειστά, γιατί τα fans τα έχουν κατασχέσει και τα έχουν κλειστά. Βγήκε κανένας πολιτικός προθέσεις, βγήκε ποτέ κανένας πολιτικός κύριε Μητσοτάκη για να μας πει τι είναι τα fans? Θα βγείτε μια φορά να πείτε τι είναι τα fans? Σας έχω δώσει τόσα μαθήματα τι είναι τα fans. Τα fans δεν έπρεπε να υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι εταιρείες του εξωτερικού μέτρα, το 90% στην Ιρλανδία. Την Ιρλανδία, γιατί εκεί δεν διώχονται ποινικά. Και έρχονται εδώ, συνεργάζονται με τις τράπεζες και δεν έχουν αφημί εδώ στην Ελλάδα, αλλά έχουν το αφημί της Ιρλανδίας. Κανένας δεν μιλάει για τα fans. Κανένας. Και ένα μεγάλο ποσοστό δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων είναι δούλοι το fans λόγω του προβλήματος που έχουν με τα κινητά τους, τα οποία προκύπτουν από τα χρέη. Για ποιο λόγο η Κύπρος εφαρμόζει το πρόγραμμα Ανακαινίζω? Γιατί το πρόγραμμα Ανακαινίζω δεν το κάνει και η Ελλάδα για να μπορέσει να εξασφαλίσει μειωμένα ενίκια για τους δυστυχισμένους Έλληνες, οι οποίοι έχουν να βρουν μια στέγη για να κοιμηθούν αυτοί και τα παιδιά τους? Είναι πράγματα τα οποία, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς βρωμάνε στην κυριολεξία. Όταν φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ξεχάσει τον COVID-19, τον κορονοϊό, φτάσαμε στο σημείο όλοι οι κορονοϊατροί που βγαίνανε στις τηλεοράσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και μας κάναν πλήση του κεφάλου. Και όποιος έβγαινε χωρίς χαρτάκι στον δρόμο, τον πιάνε και του βάζαν πρόστιμο, έπρεπε να πάρει άδεια για να βγει στον δρόμο. Αλλά κανένα μέσο ενημέρωσης δεν βγήκε να μας πει πόσοι θησαυρίσαν από αυτή την ιστορία, ή δισεκατομμύρια μαζέψαν από αυτή την ιστορία. Τι έγινε με τις σύριγγες? Τι έγινε με τα γάντια? Τι έγινε με τις μάσκες? Τι έγινε με τη βιομηχανία που ίδρυσε κάποιος στη Λάρισα, φίλος της κυρίας Μπακογιάννη, που έφερε τα μηχανήματα από την Κίνα σε χρόνο μηδέν, τα εγκατέστησε και άρχισε να βγάζει τότε μάσκες για το πρόσωπο? Ήταν οι μάσκες, ένα κομμάτι πανί, το οποίο το φορούσες. Το πανί όμως έχει πόρους. Όταν έχει πόρους το πανί, περνάει και από εκεί το μικρόβιο. Οι μεγαλύτεροι καρκινογόνοι παράγονται στην ιστορία είναι τα εμβόλια του COVID-2019. Αμέτρητοι διάσημοι Αμερικανοί και άλλοι επιδημιολόγοι και πάρα πολλοί επιστημονικοί αναλυτές και συνεργάτες βγάλανε στην πιάτσα δημοσιεύματα για τις παρενέργειες των εμβολίων κατά του COVID-19, του γνωστού κορονοϊού. Αποκάλυψε ότι τα εμβόλια αυτά, τα RNA, αποτελούν ένα από τους μεγαλύτερους παράγοντες καρκινογέννησης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στην Αμερική, υπουργός υγείας είναι ένας από την οικογένεια Kennedy, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα και κυνηγάει την υπόθεση τόσο έντονα, με αποτέλεσμα θα δείτε βιομηχανία που έφερνε εμβόλια και τα πουλούσε στην Ελλάδα και θησάβρισε και σε όλο τον κόσμο, και λίγο θα βάλει λουκέτο λόγω της ποινικής διώξης που έχει ασκηθεί με παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Kennedy. Εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται? Είδα σε μια εκπομπή σήμερα ένα γιατρό, δεν θυμάμαι το όνομά του. Είχα να το δω την εποχή του κορονοϊού που έβγαινε σχεδόν κάθε μέρα με άλλους γιατρούς στη τηλεόραση. Τόσο καιρό γιατί δεν εμφανίστηκε? Και βγήκε να μας πει για το τσίπημα των κουνουπιών. Και μας είπε ότι υπάρχουν διάφορες μάρκες κουνουπιών. Το κουνούπι με το ζόρι το βλέπεις με το μάτι. Θα διακρίνεις και τη μάρκα του κουνουπιού. Βρέστε έναν τρόπο να καταπολεμήσετε τις επικίνδυνες μάρκες κουνουπιών και μετά βγαίνετε να μιλήσετε. Μπορεί να δει ο άλλος το κουνούπι τι ρόλο παίζει όταν είναι λίγο πιο μικρό από την ακίδα της βελόνας.

0: Από την άλλη πλευρά έχουμε και θέματα τα οποία δείχνουν ένα δυνατό έρωτα μεταξύ της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ και του Ερντογκάν με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ. Ήθελα να ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η θέση μας εδώ στην Ελλάδα σχετικά με τον ΝΑΤΟ. Έχουμε γίνει βάσεις δωρεάν των Ηνωμένων Πολιτειών? Εισπράττουμε τίποτα από τις βάσεις των Αμερικανών? Μπαίνει κανένα φράγκο στα ταμεία μας? Συμμαχήσαμε τους Γάλλους. Διαφημίστηκε τόσο πολύ η συμμαχία που μου προξένησε αιμετικές διαθέσεις. Τι σώη στρατιωτική συμμαχία που μπορείς να κάνεις με τους Γάλλους? Δηλαδή, αν έχουμε ένα στρατιωτικό επεισόδιο με τους Τούρκους, θα έρθουν οι Γάλλοι, θα στείλουν στρατό και μαζί με τους Γάλλους στρατιώτες θα πολεμήσουμε τους Τούρκους? Όταν η Γαλλία έχει του κόσμου τις βιομηχανίες με πρώτη και καλύτερη τη βιομηχανία Ρενό, που παράγει τα αυτοκίνητα Ρενό στην Τουρκία και άλλες βιομηχανίες, είναι δυνατόν χιλιάδες επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο να έχουν έδρα την Τουρκία και να δίνουν σημασία στην Ελλάδα, όταν δεν είναι ικανή η Ελλάδα να βγάζει το καλαμπόκι της, το σιτάρι της και τα αρνάκια της και να μειώνονται αυτά τα πράγματα και να κάνουμε εισαγωγές και οι πολιτικοί να κυκλοφορούν ελεύθεροι χωρίς καμία ποινική δίωξη? Επομένως, κυρίες και κύριοι, πρέπει να παραδεχθούμε ότι στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε στην Τουρκία ο Ερντογκάν απεδείχθη μεγάλος νικητής και μάλιστα οι Ευρωπαίοι με τους Αμερικανούς και την Τουρκία στείλουν μια γεωπολιτική συμφωνία η οποία βάζει στην κυριολεξία την Ελλάδα το περιθώριο. Όλα με το μέρος της Τουρκίας. Όλα σχετικά με αυτό το οποίο θα πει ο Ερντογκάν. Η Τουρκία είναι το όραμα της Αμερικής. Η Τουρκία δημιουργεί κέρδη δισεκατομμυρίων από τις διάφορες αλυσίδες βιομηχανικές που υπάρχουν από διάφορες χώρες. Εμείς εδώ τι βιομηχανίες έχουμε? Ούτε πατίνια βγάζουμε. Ούτε πατίνια. Τίποτα απολύτως. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να μην κατηγορήσουμε το πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει μια εξωτερική πολιτική απέναντι στους Τούρκους, η οποία είναι εντελώς αχαρακτήριστη. Προσπαθώ να κρατήσω το στόμα μου για να μην πω πιο ακραίες εκφράσεις, αλλά είναι αχαρακτήριστη η πολιτική, την περιφορά των Ελλήνων πολιτικών απέναντι στην Τουρκία. Ο Ερντογκάν είναι ένας ειδικός που διακρίνεται για την κατασκευή εχθρών. Πάντα δημιουργεί εχθρούς με αποτέλεσμα να έχει ένα μεγάλο θετικό ακροατήριο μέσα στην Τουρκία. Εμείς δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι φίλοι μας και ποιοι είναι οι εχθροί μας. Καλά μας να πάθουμε, διότι εμείς τους επιλέγουμε. Όταν επιλέγεις τρεις οικογένειες να κυβερνούν επί ετέλειωτες δεκαετίες στην Ελλάδα, εσύ είσαι υπεύθυνος ελληνική λαέ και δεν είναι οι οικογένειες που κυβερνάνε, γιατί σε τελευταία ανάλυση οι οικογένειες κάνουν τη δουλειά τους. Όταν, κυρίες και κύριοι, πληροφορήμαθα ότι η βιομηχανία αυτοκινήτων Porsche έχει διώξει 4.000 ανθρώπους και τα πολυτελεία οχήματά της.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καδιολέ! Καδιολέ!
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Λέμε, τα σημειώνουμε για να τα έχουμε υπόψη μας. Ένας φίλος ακροατής μας έστειλε ένα μήνυμα και μας ενημερώνει ότι η βενζίνη στη Βουλγαρία σήμερα κάνει 1,46 και στην Ελλάδα 1,96. Είναι όπως το λέει ο φίλος. 1,46 η Βουλγαρία, που συνήλθε πρόσφατα οικονομικά μετά τις δεκαετίες που ήταν κομμουνιστικό κράτος μαζί με τους Ρώσους. Έχει 1,46, ενώ η Ελλάδα η σούπερ χώρα, η χώρα της δημοκρατίας, η χώρα της οικονομίας, η χώρα η οποία έχει το παραμύθι, το οποίο ελληνικό παραμύθι έχει πάρει βραβείο Νόμπελ, η βενζίνη κάνει 1,96. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Στις 27 Ιουνίου του 2010 στο Bloemfontein, Γερμανία και Αγγλία διασταυρώνουν τα ξύφη τους με έπαθλο μία θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου της Νότιας Αφρικής. Είναι το 31ο λεπτό και τα Panzer προηγούνταν με 2-1 όταν ο Λάμπαρτ πιάνει ένα εκπληκτικό σούτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι, περνά καθαρά τη γραμμή του τέρματος του Νόιερ και επιστρέφει εντός των τεσσάρων γραμμών. Όλοι στο γήπεδο βλέπουν τον γκολ εκτός από τον διαιτή Λαριόντα και τον βοηθό του που αφήνουν το παιχνίδι να συνεχιστεί. Η Γερμανία φτάνει τελικά στη νίκη με 4-1, όμως η φάση του Λάμπαρτ προκαλεί παγκόσμιο σάλο. Το κραυγαλαίο διαιτητικό σφάλμα ανοίγει τη συζήτηση για την εισαγωγή της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο, η οποία θα γίνει πράξη λίγα χρόνια αργότερα με την είσοδο του VAR και της Goal Line Technology.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είμαι...
7: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Για Νέστορα, οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 22χρονος Πολωνός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά χθες το απόγευμα στη Σκάλα Περέας. Διεκόπη από τις 4:50 τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτόχωρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου, ακινητοποιήσεις σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Περιβολάκη του Δήμου Λαγκαδάκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να εκδοθούν δύο φορές μηνύματα από το 112. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις. Νωρίτερα από το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου, καθώς οι πρώτες πληρωμές προγραμματίζονται για τις 25 Ιουλίου. Έως τις 20 Ιουλίου το αργότερο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη προς την ΑΔΕ. Αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και προς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας, για την περιουσία μας. Το ξέρετε ότι το νερό δεν σταματά πουθενά και αν η ταράτσα το υπόγειο μπάζουν νερά, τρέχεις και δεν φτάνεις. Και να λύσει αυτά τα προβλήματα υπάρχει η επιχείρηση Μονώσης Γουματζίδης Χρήστος. Θέλεις μια κολοσσία κορυφαία μόνωση με ασφαλτόπανα? Ο Γουματζίδης χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά της αγοράς, στρωμένα στην εντέλεια. Θες στεγάνωση με επάλυψη? Ο Χρήστος Γουματζίδης χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά που σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουματζίδης είναι πασίγνωστος εδώ και δεκαετίες ότι δεν κάνει μισές δουλειές. Του λέει την αλήθεια και σου δίνει τη λύση που αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στο Χρήστο Γουματζίδη. Τηλέφωνο 2310-526-793 και το φορητό του τηλέφωνο 6977-628-437. Ζαγορπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή. Πασίγνωστο για τη γεύση, την ποιότητα και την απόλαυση. Βρίσκεται Φενιζέλου 54. Τα χαλιά φέσα πασίγνωστα πανελληνίως, το ίδιο και η Μάρθα Γραμμενίδης, αποτελούν ένα δίδυμο το οποίο έχει σχέση με την ποιότητα στο θέμα του χαλιού. Νίκος Παπανικολάου εκπροσωπεί τα τηλεφωνικά κέντρα για Star. Εκπληκτικά τηλεφωνικά κέντρα. Κωνσταντίνου Καραμάλη 138, 2310-330-400 το τηλέφωνο. Οι γεύσεις του Ματσέλη είναι πασίγνωστες στην Αγίου Δημητρίου 138. Ματσέλης ίσον τεράστια ποικιλία γευστικών προϊόντων και υψηλής ποιότητος. Ματσέλης η επιχείρηση που εκτός από τα ελληνικά προϊόντα κάνει και τεράστιες εισαγωγές από τα νησιά του Ειρηνικού. Αγίου Δημητρίου 138 θα βρει το Ματσέλη. Κταίο Γκουγκουλιάς, το Καλοχώρι. Ένα κταίο το οποίο είναι δυτικά της Θεσσαλονίκης, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Ένα κταίο το οποίο είναι εκπληκτικό στην εξυπηρέτηση και να δώσω χαιρετισμού στην κυρία Βαλεντίνα. Τα φυλάκια μου στον αξίτο Δημήτριο Σασέρας και δεν πρέπει να ξεχάνουμε το εσπρεσιονί, το κατάστημα εσπρεσιονί στο Παναστασίο 90, το οποίο είναι ένα καφέ κάτω από τα γραφεία του ΟΑΣΤ, τα οποία βρίσκονται στην οδό Παπαναστασίου. Υπάρχουν δύο φόρολα, ένα στη Μηχανιώνα και ένα στους νέους επιβάτες, στο Παξέση Φλίκη. Αυτά τα δύο φόρολ είναι πασίγνωστα, Παξέση Φλίκη και νέοι επιβάτες, και έχουν γίνει μια συνήθεια η οποία μετατράπηκε σε στέκη. Δυνάμωσέ το να το απολαύσω, παιδί μου. Δυνάμωσέ το.

Μπορεί κυρίες και κύριοι οι Έλληνες την πλειοψηφία τους να έχουνε μπατερλίκια, μπορεί να ψάχνονται για την περίφημη έκφραση παραδάκι, το χρήμα δηλαδή το λένε παραδάκι στην πιάτσα, αλλά υπάρχει και μια σειρά Ελλήνων εφοπλιστών οι οποίοι τις άβρισαν και έβγαλαν δισεκατομμύρια το ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω των δυτικών κυρώσεων που είχαν επιβάλει οι δυτικοί στη Ρωσία. Συγχρόνως μιλάμε για κάμερες παρακολούθησης, για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά για ακόμα μια φορά παίρνουν παράταση οι ιστορίες με τις κάμερες αυτές, διότι θυμηθήκαν να βάλουν κάμερες και καλά κάνανε, αλλά να θυμηθούν τα παλικάρια ότι υπάρχουν και δρόμοι, να θυμηθούν και τις λακκούβες, να θυμηθούν και τους σηματοδότες, να θυμηθούν και τους δρόμους που δεν έχουν γραμμώσεις. Είναι δυνατόν να μιλάμε για ό,τι έχει σχέση με οικονομισιά? Οπωσδήποτε οι κάμερες παρακολούθησης είναι ένα διεθνές φαινόμενο και όσοι είναι παραβάτες πληρώνουν και τα έσοδα των κρατών είναι τεράστια. Αλλά τα κράτη ξοδεύουν και χρήματα από τον προϋπολογισμό τους για να κάνουν δρόμους, να βουλώσουν λακκούβες, να έχουν δρόμους οι οποίες είναι όπως είναι το μετάξι, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και πάνω Ιαπωνία, Κίνα κτλ. Να έχουν διαγραμμίσεις οι δρόμοι, να έχουν σύγχρονους σηματοδότες. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στον δρόμο και να βλέπεις σηματοδότη απέναντι και να βλέπεις κάτω στην άσφαλτο και να μην βλέπεις τις δύο γραμμές. Το σχέδιο δηλαδή που έχει γραμμωμένη η διάβαση πρέπει να υπάρχει στον δρόμο. Τίποτα απολύτως. Και ο νους τους είναι πώς να οικονομήσουν. Και αυτοί οι άνθρωποι κυβερνάνε. Και εσείς ψηφίζετε. Και δεν κυβερνάνε μόνο, είναι και 70. Βρέστε μου μία πολιτισμένη χώρα που έχει 70 υπουργούς και υφυπουργούς με πληθυσμό 10 εκατομμυρίων. Τα στο έχω πει χιλιάδες φορές. Οι πολιτικοί φαίνεται δεν ευαισθητοποιούνται από τις πραγματικές αλήθειες που λένε διάφορες εκπομπές. Εσείς όμως δεν έχετε ευαισθησία? Αν έχεστε να έχουμε 70 υπουργούς και υφυπουργούς όταν η Τουρκία με 80 εκατομμύρια πληθυσμό έχει μόνο 23. Όταν η Ελβετία με 10 εκατομμύρια πληθυσμό όπως εμείς έχει 9 και εδώ έχουμε 70 και τους πληρώνετε εσείς, τι έκφραση βγαίνει όταν τους πληρώνετε εσείς? Ότι τα κορόιδα δεν διαμαρτύρονται.

Μήπως πλησιάζει καμία οικονομική κρίση στον πλανήτη και δεν μας λέει κανείς τίποτα. Στην Ελλάδα αρχίζαμε να διακρίνουμε την οικονομική κρίση. Όταν βλέπεις την τιμή σε ένα ζευγάρι παπούτσια, σε ένα παντελόνι, εκτός αν είναι κινέζικο, οπότε κάνει 2 ευρώ, αλλά την άλλη μέρα χαλάει, λες για να πάρω ένα ερεμιστικό για να πω στο μαγαζί. Και από την άλλη μεριά πληροφορούμεθα ότι η Κίνα, η οποία πηγαίνει στα ύψη, σιωπηλά, όμορφα και ωραία, συσσωρεύει τεράστιες ποσότητες χρυσού. Όταν συσσωρεύεις τεράστιες ποσότητες χρυσού, σύμφωνα με την οικονομία που γνωρίζω εγώ, τι ακριβώς συμβαίνει? Έρχεται οικονομική κρίση. Η συγκέντρωση χρυσού πάντα ακολουθεί οικονομική κρίση, όπως έγινε το 1929 με τα χρηματιστήρια στην Αμερική, όπου πετούσαν τις μετοχές από τους ουρανοξύστες, αυτοί που τις είχαν, γιατί είχαν γίνει αξίας μηδέν, είχε χρεοκοπήσει το χρηματιστήριο. Τότε τα χαρτιά, ήταν σε χαρτιά οι μετοχές, δεν είναι όπως τώρα που είναι ηλεκτρονικές. Όπως έγινε με το χρηματιστήριο εδώ στην Ελλάδα, το οποίο έφτασε στην τιμή που έφτασε. Ο Σιμίτης έλεγε να μην πουλήσετε, να αγοράσετε. Ο συγχωρεμένος Σιμίτης, δεν χρειάζεται να του ρίξουμε ορισμένα πράγματα τώρα, γιατί τα είπαμε πριν από καιρό. Όταν είχε μια γυναίκα Α ή Β ή ένας άντρας μετοχές και του έλεγες πούλατες, θα χάσεις τα λεφτά σου, έλεγε όχι, βγάζω 1000%. Και το 1000% που βγάζαν αυτές οι μετοχές κάποια στιγμή κατέρευσαν, μπήκανε στο μαύρο πίνακα. Και όταν μια μετοχή σύμφωνα με την οικονομία μπει στο μαύρο πίνακα, δεν διαπραγματεύεται και ακολουθεί μια ασταμάτη κατηφόρα μέχρι να φτάσει στο μηδέν. Το χρηματιστήριο είχε γίνει όργανο επιλογής των φίλων επί Πασόκ. Οι διάφοροι υπουργοί του Πασόκ επιλέγανε φίλους επιχειρηματίες και τους βάζανε στην αρχή της λίστας για να μπουν στο χρηματιστήριο, γιατί τότε υπήρχε μια λίστα με 250-300 επιχειρήσεις που περιμέναν στη σειρά για να μπουν στο χρηματιστήριο. Πολλές από αυτές τις φιλίες μπήκαν στο χρηματιστήριο. Μετά 10-15 μέρες από τη στιγμή που η μετοχή κυκλοφόρησε, φαλυρίσανε. Κανένας δεν έπαθε τίποτα. Και οι 3-4 πρώτες μέρες που το χρηματιστήριο έδινε πάντα μια κερδοφόρα πορεία συμμετοχές, πουλήσαν όλες τις μετοχές τους, με συνεχεία φαλυρίσανε και χωρίς να ξοδέψουν τίποτα, βγάλανε εκατομμύρια και σήμερα ζουν όμορφα και ωραία, ονόματα τα οποία σας τα έχω πει και βαριέμαι να τα επαναλάβω. Να ασχοληθώ με το συγχωρεμένο Σιμίτη, βαριέμαι να ασχοληθώ. Να ασχοληθώ με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν συχνότατος καλεσμένος στην εκπομπή μου. Συχνότατος, τώρα γιατί δεν βγαίνει? Γιατί δεν βγαίνει? Όταν ήταν συχνός, ήταν αποδεκτός από την εκπομπή. Τώρα, τι να συζητήσει με τον Γεωργιάδη? Θα πλακωθούμε τηλεφωνικά στο ξύλο. Και ένα ξύλο τηλεφωνικό μερικές φορές είναι πιο δυνατό και πιο... έχει πιο κακές συνέπειες από ότι είναι το πραγματικό ξύλο όταν τσακώνονται δύο άνθρωποι στην πιάτσα.

0: Τι έγινε με τη σύνοδο κορυφή στην Άγκυρα που μας ζαλίσαν τον έρωτα δείχνοντάς μας κάθε μέρα τον Τραμπ και τις λοιπές δυνάμεις του πλανήτη. Έγινε μια σύνοδος κορυφής στο ΝΑΤΟ, το θυμάστε, ε? Πήγε καλά αυτό το πράγμα? Ή πήγε ο Τραμπ εκεί πέρα για να κάνει επίδειξη προσωπικής χημίας με τον Ρατζίν Ερντογκάν? Και χθες στην εκπομπή και σήμερα είπα για τον Ερντογκάν, τον οποίο δεν τον γουστάρω καθόλου. Αλλά οι Τούρκοι τον γουστάρουν. Διότι ο άνθρωπος αυτός, όταν ήταν μικρός, δούλευε σε λαϊκή αγορά. Έμαθε την πιάτσα. Ο Ωνάσης, από 14 ετών, δούλευε αριστερά και δεξιά. Και έγινε ο Ωνάσης, γιατί απέκτησε πείρα. Άλλο η μόρφωση των επιχειρήσεων και άλλο η μόρφωση του πανεπιστημίου. Η μόρφωση των επιχειρήσεων διδάσκεται όταν είσαι στην πιάτσα και μαθαίνεις πώς λειτουργεί το σύμπαν, με αποτέλεσμα να φας και μερικές φαλιάρες, που είναι ένα καλό μάθημα για να προδεύσεις τις γνώσεις σου. Τα πανεπιστήμια είναι άλλα. Ο Μητσοτάκης έχει σχέση με τα πανεπιστήμια. Ο Σαμαράς μας είπε την Αμερική ότι είχε πιτσαρία. Ο Παπαδρέου μας έλεγε ο παλιός τι έκανε σε διάφορες χώρες. Ο σημερινός ο Γιώργος Παπαδρέου, όπως το λένε, και αυτό στην Αμερική δούλευε, λέει, σε μπενζινάδικο, δούλεψε αριστερά και δεξιά κτλ. Τα βάλαμε χθες και τα ακούσαμε. Μήπως μας δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι? Δούλευε σε βενζινάδικο, δούλευε κρεοπόλης, δούλεψε σε οικοδομές, δούλεψε ηλεκτρολόγος. Γι' αυτό όταν οδήγησε το ποδήλατό του και έφυγε η αλυσίδα, αντί να σταματήσει και αντιβάλει, προσπάθησε να αντιβάλει με κινήσει το ποδήλατο και έσπασε τα μούτρα του, επειδή δούλεψε σε όλες αυτές τις δουλειές που είπα. Δεν έχουν καμία εμπειρία όλοι αυτοί οι διάδοχοι των πολιτικών οικογενειών της Ελλάδος. Διότι βρήκαν τεράστιες περιουσίες. Και δεν θα ξεχάσουμε τη δήλωση του Μητσοτάκη πριν από χρόνια που είχε πει: εγώ με 800 ευρώ μισθό δεν μπορώ να ζήσω. Μια δήλωση η οποία έδειξε την ακρεφνότητα ασχετοσύνης που έχει αυτούς τους άνθρωπους. Δεν μπορείς να ζήσεις εσύ με 800 ευρώ. Τους Έλληνες τους ρωτάς αν μπορούν να ζήσουν. Ε? Γιατί δεν γίνεται μια κλίση Ελλήνων πολιτών σε διάφορες εκπομπές στον περίφημο τηλεοπτικό καναλιών? Αλλά πώς είναι δυνατόν τα τηλεοπτικά κανάλια να κάνουν κριτική σε μια κυβέρνηση η οποία από την εποχή του κορονοϊού, που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις που χρωστούσαν να κάνουν το διακανονισμό που αγοράσαν τα κανάλια τους, μέχρι σήμερα δεν πληρώνουν τις δόσεις στις τράπεζες. Τους κάναν τέτοιο οικονομικό χατήρι. Ποιος μιλάει?
1: Εμένα μου το έχουν πει πολλές φορές. Έχεις ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
0: Ξαναβάλτε σε παρακαλώ να τα ακούσει ο λαός. Έλα να το απολαύσουμε. Έλα να απολαύσουμε την πρωθυπουργάρα μας.
1: Αυτό ο νοσηλευτή είναι γύρω στα 5.500 ευρώ. Καθαρά. Εμένα μου το έχουν πει πολλές φορές. Έχεις ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
0: Εύχεσαι πραγματικά να μην ζήσεις με 800 ευρώ το μήνα, κύριε Μητσοτάκη? Γιατί δεν ευχήθηκε συγχρόνως και ο ελληνικός λαός να μην ζήσει με 800 ευρώ το μήνα? Άμα θες να σου πω καμιά 200.000 ονόματα. Έλα μια μέρα στο γραφείο μου, κύριε Μητσοτάκη, να πιούμε καφέ από τις 9 μέχρι τις 1 και να μετρήσεις τα τηλέφωνα που παίρνουν, για να ακούσεις σε ανοιχτή ακρόαση το δράμα που περνάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν με τίποτε, με τα εισοδήματα που έχουν. Και λες εσύ, εγώ δεν μπορώ να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα και είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδος? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Ποιος τόλμησε διεθνώς πρωθυπουργός να πει εγώ δεν μπορώ να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα, όταν ο ελληνικός λαός στην πλειοψηφία του προσπαθεί να ζήσει με 800 ευρώ το μήνα? Περιμένω μια απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου και τους εγκεφάλους που κάνουν τις δημόσιες σχέσεις. Άντε, γιατί αρκετά. Αυτοί που ενημερώνουν τον κόσμο είναι υποχρεωμένοι να του λένε την αλήθεια. Άλλο συμφέρον επαγγελματικό και άλλο ενημέρωση του κόσμου. Όταν έχεις μέσο μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να λες την αλήθεια. Δεν θα εξυπηρετείς τα πολιτικά συμφέροντα για να οικονομήσεις σαν μέσο μαζικής ενημέρωσης, ενώ ο κόσμος υποφέρει και περιμένει από σένα να του πεις την αλήθεια. Για που αυτό το τραγούδι είναι ωραίτατο, χορέψτε λίγο μάμπο Μπα και συνέλθετε. Και τσατσά μπορείτε να χορέψετε. Γιατί τα ξεχάσα και τα τσατσά και όλα. Σήμερα όλοι χοροπηδάνε, αλλά δεν χορεύουν. Άλλο χοροπηδάω, όχι πηδάω, χοροπηδάω. Μη γελάς, κυρία Μιχαηλίδου. Όλοι έχουν αγωνία αν κατέβει Σαμαράς στις εκλογές. Πάνω από 70 χρονών ο φίλος μου Σαμαράς. Και για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι αποκλείονται τα νεαρά ταλέντα της πολιτικής και παραμένουν στην πολιτική γυραλαία άτομα τα οποία δεν μας είπαν ποτέ τι δουλειά κάνανε, αλλά ασχολήθηκαν με την πολιτική και έχουν άνετη οικονομική διαβίωση όταν κάθονται στο τραπέζι να φάνε και απολαμβάνουν τα ωραία σπίτια τους, τις μάσκες και τις κάψες και την άνεση που έχουν για να κάνουν διακοπές μαζί με τα περιουσιακά στοιχεία τους. Επομένως ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται τι ποσοστό θα πάρει ο Σαμαράς. Όταν έρθει η ώρα θα σας πω εγώ τα ποσοστά που θα πάρουν τα κόμματα. Γιατί γίνεται ένα παιχνίδι με τις δημοσκοπήσεις το οποίο είναι πρωτοφανές. Πρωτοφανές. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για το Ιράν. Μια χώρα 85 εκατομμυρίων με 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Μια χώρα με 4-5 χιλιάδες χρόνια ιστορία. Μια χώρα που παρά τις θρησκευτικές διαφορές που έχει ο λαός με την κυβέρνηση, ας την πούμε έτσι, που έχουν εκεί πέρα, τα ξεχάσαν όλα αυτά στο λαό και όλοι είναι με την πατρίδα, πρώτα η πατρίδα και με τώρα τα άλλα, και τους δίνω συγχαρτήρια γι' αυτό. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα παιχνίδι με την ιστορία του Ιράν. Η μία συζητάνε και είναι φίλοι με τους Αμερικανούς και την άλλη βρίζονται μεταξύ τους και ο ένας βομβαρδίζει τον άλλον. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερο μυαλό. Αυτοί που προσπαθούν να σας κάνουν πλήση του εγκεφάλου δεν λένε την αλήθεια, διότι τα συμφέροντα τα οικονομικά είναι τεράστια. Με αποτέλεσμα αυτό το παιχνίδι που γίνεται στην τιμή του πετρελαίου να ανεβοκατεβαίνει συνέχεια η τιμή, αντιλαμβάνεστε τι χοντρές οικονομισίες κάνουν οι λίγοι στον πλανήτη, οι οποίοι έχουν τις πληροφορίες και δουλεύουν με τις τιμές, όπως και στην Ελλάδα. Ποιος οικονόμησε πιο πολλά λεφτά στην Ελλάδα από τη βενζίνη που αυξήθηκε? Να σας το πω. Δεν θέλω να σας κουράσω, η ελληνική κυβέρνηση. Διότι όταν η ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστια φορολογία, εκτός από το ΦΠΑ και φορολογία στην αύξηση της τιμής στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, όταν ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνει και η φορολογία. Άρα τα λεφτά που βάζει στην τσέπη της στο δημόσιο είναι τεράστια ποσά, διότι ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης. Και έρχεται ο Μητσοτάκης τώρα και λέει: θα δώσουμε 5 λεφτά για τη βενζίνη και 10 λεφτά για το πετρέλαιο. Σοπαρέ, θα μας δώσει 150 εκατομμύρια, τόσο είναι ο λογαριασμός. Πες μας πόσα οικονόμησες από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης από τότε που έγινε η κρίση εκεί κάτω στον τον κόλπο. Πες μας, γιατί δεν μας το λες? Μαγαζί σου είναι η Ελλάδα, επιχείρησή σου είναι, ενημέρωσε τον ελληνικό λαό. Ενημέρωσε τον ελληνικό λαό. Όταν η Βουλγαρία έχει ένα 40 βενζίνη και εμείς έχουμε ένα 90. Πού βρισκόμαστε? Δεν προσβάλλεσαι σαν πρωθυπουργός, όχι μόνο εσύ και όλοι οι διάδοχοί σου, όταν οι Έλληνες πηγαίνουν μέσα στη Βουλγαρία και στα Σκόπια και βάζουν βενζίνη επειδή είναι φτηνότερη? Αν το Έλληνας πάει, ο κάτοικος, γιατί έχει πρόβλημα οικονομικό. Εσύ δεν έχεις εθνική συνείδηση, σαν επικεφαλής του κράτους, για να βρεις έναν τρόπο να μην πηγαίνουν οι Έλληνες στη Βουλγαρία και στα Σκόπια? Δεν την έχεις την εθνική συνείδηση? Η εθνική συνείδησή σας εξαρτάται μόνο όταν σας καλούν διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές και λέτε την ιστορία της ζωής σας όπως γουστάρετε και οι ερωτήσεις που σας γίνονται φαίνεται ότι είναι προσυνεννοημένες από πριν. Όταν υπάρχει συνεννόηση από πριν των ερωτήσεων, γιατί και εγώ έχω καλέσει για να βγουν και λένε θα σου δώσουμε τις ερωτήσεις. Ερωτήσεις εγώ κάνω, δεν μου δώσει κανείς ερωτήσεις. Γιατί εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Οι δημοσιογράφοι έχουν μια δυναμία να υπακούν στις εντολές, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους και από εκεί τρώνε το ψωμί τους.

0: Το νόμο Κατρούγκαλου το γνωρίζετε? Έχω την εντύπωση ότι όλοι οι Έλληνες κοιμούνται και ξυπνάνε με το νόμο Κατρούγκαλου στο μυαλό τους. Θα γίνει μια μεγάλη ανατροπή, το νόμο Κατρούγκαλου. Θα την ανακοινώσει ο κύριος Πρωθυπουργός στα γένεια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης για την κατάσταση του διπλού συστήματος στον υπολογισμό των ΕΦΑΠΑΞ. Ρε παιδιά, πάλι στην έκθεση. Πάλι ο Πρωθυπουργός θα το ανακοινώσει. Βρέστε μου μία χώρα στον κόσμο όπου γίνονται δεκάδες χιλιάδες διεθνείς εκθέσεις, και έχω επισκεφθεί πάρα πολλές εκθέσεις από την Ιαπωνία μέχρι Καναδά, Αμερική και όλες τις Ευρώπες, μέχρι και στην Αίγυπτο. Εγώ δεν είδα σε καμιά έκθεση να έρχεται κανένας πρωθυπουργός και να βγάζει ομιλία. Πάει ένας τοπικός ηγέτης, ένας δήμαρχος, κάνει τα εγκαίνια της έκθεσης και τελείωσε η ιστορία. Εδώ πάει ο πρωθυπουργός να κάνει τα εγκαίνια της έκθεσης. Και βγαίνει και λέει την ιστορία της ζωής του. Γιατί λοιπόν θα ανακοινώσει στην έκθεση αυτό που θέλει να ανακοινώσει και δεν το ανακοινώνει αύριο? Άρα τα πάντα.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Φαγητό? Όχι. Παραλία για καφεδάκι.
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Και τώρα το φλας στο παγκόσμιο κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
6: Καλή σας ημέρα. Στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου βρίσκεται από τα ξημερώματα η Αγγλία, παρά το γκολ του CL Drup για την Νορβηγία. Ο Μπέλιγχαμ ισοφάρισε στην κανονική διάρκεια και σκοράρε το γκολ της πρόκρισης στην παράταση για τους Βρετανούς. Η Αργεντινή πήρε το εισιτήριο για τους τέσσερις του Μουντιάλ, καθώς προηγήθηκε με τον Μακάλιστερ, όμως η Ελβετία της έβαλε δύσκολα, ισοφαρίζοντας με τον Εντόι. Στην παράταση ο Χούλιαν Άλβαρες λύτρωσε τους παγκόσμιους πρωταθλητές, με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρει το τελικό 3-1. Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία, Αργεντινή είναι οι δύο ημιτελικοί, οι οποίοι θα διεξαχθούν την Τρίτη και την Τετάρτη αντίστοιχα και θα οδηγήσουν στο μεγάλο τελικό της επόμενης Κυριακής.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε να δώσω χαιρετισμούς στον κόσμο τον Πιτσάρη και να καλημερίσω με ιδιαίτερη χαρά και αγάπη τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Βάμβουκα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Παπασαφηρίου. Πολλά χαιρετίσματα στους φίλους μας που θα μας παρακολουθήσουν.
0: Πρέπει να σας πω ότι διαβάζω ότι νέες συλλήψεις μετά από 195 χρόνια γίναν για τη δολοφονία του Καποδίστρια. Το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία Kennedy, μου στείλαν κάτι μηνύματα. Και τώρα εξιχνίασε και τη δολοφονία που έγινε πριν από 16 χρόνια. Τα δύο πρώτα μηνύματα είναι για να γελάσουμε λίγο.
1: Ναι. Είναι τώρα, είμαστε τώρα παραμονές εκλογών. Έχει μπει η χώρα στην τελική ευθεία της, των βουλευτικών εκλογών. Οπότε η προπαγάνδα αποσκοπεί στην, στην άγραψη.
0: Αυτό δεν είναι προπαγάνδα, αυτό είναι περιφρόνηση. Την εξυπνάδα του ελληνικού λαού και στην αξιοπρέπειά του. Άλλο προπαγάνδα και άλλο αξιοπρέπεια.
1: Σίγουρα. Έτσι είναι και τώρα αν γίνουν εκλογές Μάιο, που λένε προς το τέλος Σεπτεμβρίου, εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι θα γίνουν τέλος Απριλίου του 27 με πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, γιατί θα έχουμε και δεύτερες εκλογές μετά.
0: Αφού λένε ότι δεν θα έχουμε.
1: Τώρα. Τώρα για να μην έχουμε θα πρέπει από την πρώτη Κυριακή να πάρει η Νέα Δημοκρατία πάνω από 37-38.
0: Έτσι μόνο δεν θα έχουμε.
1: Κάτι το οποίο είναι ούτε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν το πιστεύει. Αναφορικά τώρα με την οικονομία, επειδή εδώ πρέπει να σχολιάσουμε ορισμένα θέματα. Σήμερα το πρωί ανέβασε το site του Οικονομικού Ταχυδρόμου ένα κείμενο με τίτλο «Ο δύσκολος δρόμος προς το Α». Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Διεθνής Οίκη Αξιολόγησης, όπως είναι η Standard & Poor's κλπ, έχουν τρεις κατηγορίες. Είναι σαν να λέμε πρώτη εθνική κατηγορία, β' εθνική κατηγορία, τρίτη εθνική κατηγορία. Η κάθε κατηγορία έχει 8 κλίμακες. Εμείς είμαστε στη β' εθνική. Είμαστε ακόμη στη β' εθνική. Το θέμα είναι να ανέβουμε στην Α εθνική, δηλαδή να πάμε στην κατηγορία Α. Να σκεφτείτε ότι το 2008 ήμασταν στην κατηγορία Α. Τώρα, παρά τις θριαμβολογίες περί ανάπτυξης και όλα αυτά τα οποία ακούγονται, είμαστε ακόμη στην β' εθνική κατηγορία και μάλιστα είμαστε στη μέση της β' εθνικής κατηγορίας. Και ο Οικονομικός Ταχυδρόμος σήμερα κάνει το εξής ερώτημα. Αν πάμε στην Α, θα είμαστε ευχαριστημένοι να πάμε μετά από 10 χρόνια. Και προσέξτε τώρα, δείτε ποιο είναι.
0: Ναι, αλλά σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε εξοφλήσει το χρέος.
1: Προσέξτε τώρα, πιάσατε τον πυρήνα του θέματος. Δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Πυρακάκης, και λένε ότι φέτος η Ελλάδα έχει δώσει 4-5 δις ευρώ για εξόφληση μέρους του χρέους. Και εγώ παίρνω τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, που οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να πάει να τα κατεβάσει από το site του Υπουργείου, και εδώ μου λένε τα στοιχεία του εξής. Τον Δεκέμβριο του 2025 το χρέος κεντρικής κυβέρνησης ήταν 406 δις ευρώ, και το Μάιο του 2026, που είναι και τα τελευταία στοιχεία, πήγε 410. Και εγώ σας ρωτάω, πώς αυξήθηκε το χρέος 4 δισεκατομμύρια ευρώ?
0: Ενώ δώσανε 5 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, σε 5 μήνες. Δηλαδή έχει πάει τώρα 410 δις ευρώ. Μιλάμε επίσημα στοιχεία του Μαΐου του 2020.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά, επειδή ξέρετε από οικονομικούς.
1: Και λέει ότι αποπληρώνουν. Δηλαδή.
0: Πολύ ωραία. Εάν λένε ότι δώσαν. Ο κύριος Πυρακάκης λέει ότι έδωσε 5 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρει ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 4 ο κύριος Πυρακάκης. Και όποτε θέλει, είμαι στη διάθεσή του να μιλήσουμε για οικονομία. Γιατί η οικονομία έχει άμεση σχέση με τον τρόπο διαχείρισης του μετρητού. Δεν διαχειρίζεσαι το μετρητό χαρίζοντάς το όταν χρωστάς 400 τόσα δισεκατομμύρια, αλλά το δίνεις στον ελληνικό λαό υπό μορφή κάποιων αυξήσεων για να περάσει καλύτερα.
1: Ναι, μα ακριβώς εκεί έγκυται το ζήτημα. Με την προπαγάνδα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να βγαίνουν και να λένε τα ταμιακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου είναι σήμερα γύρω στα 40 με 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά λένε τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Αυτά δημοσιοποιούν τα στοιχεία. Τα στοιχεία είναι διαφορετικά. Αυτά δηλαδή, δημοσιεύουν.
1: Δηλαδή εδώ τώρα δεν έχουμε πλέον εμπιστοσύνη στα την οικολογιστικά στοιχεία της χώρας. Δηλαδή, έτσι όπως παρουσιάζονται και εντός εισαγωγικών μαγειρεύονται τα στοιχεία, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή, να έχει. Γι' αυτό ακριβώς, όταν προσωπικά επεξεργάζομαι τα μακροοικονομικά στοιχεία στις συζητήσεις που κατά καιρούς κάνουμε, προσπαθώ να δω τι γίνεται. Αυτό τώρα το οποίο διαπιστώνω είναι ότι η χώρα μας, για να πάει στην κατηγορία Α, και πανερχόμαστε τώρα στο θέμα το προηγούμενο, για να πάει στην κατηγορία Α θα πρέπει να πληρεί δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, βιώσιμο δημόσιο χρέος, δηλαδή να μπορεί η χώρα να εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος με τις δικές της δυνάμεις, κάτι το οποίο σήμερα δεν συμβαίνει και ουδής ισχυρίζεται ότι το δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο, ούτε και η Τράπεζα της Ελλάδος. Και το δεύτερο είναι διατηρησιμότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας, δηλαδή η χώρα να μπει σε φάση σταθερής οικονομικής ανάπτυξης, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα τα τελευταία 3-4 χρόνια να θεωρούνται ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης του 2%.
0: Ναι, να με συγχωρείτε κύριε Βάμβου, από την άλλη πλευρά όμως, επειδή το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, όπως έλεγε ο Στάλιν, και ξεχνάμε πολύ εύκολα, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα προβλήματα τα οποία είχαν οι τράπεζες, οι οποίες ανακεφαλοποιήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού και πήραν 65 δισεκατομμύρια, λέει ο Παπαζαφυρίου. Αυτοί τα είπαν 65 και μετά το κάναν 55, ενώ για μένα 65. Μία ανακεφαλοποίηση η οποία δείχνει ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, διότι όταν η οικονομία πάει καλά, όπως λέει η κυβέρνηση, δεν έχουν πρόβλημα οι τράπεζες.
1: Ναι, πολύ, έτσι είναι.
0: Οι τράπεζες είναι η κορονίδα μιας οικονομίας που πάει καλά.
1: Ναι, είναι ο καθρέφτης της οικονομικής πραγματικότητας. Διότι οι τράπεζες, ένας από τους δείκτες που καταδεικνύει ότι μια οικονομία πάει καλά, είναι όταν αυξάνονται οι καταθετικοί πόροι στις τράπεζες.
0: Σωστά.
1: Εκεί το καταλαβαίνει κανείς. Δηλαδή, όταν το 2008 το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων, ιδιωτικών καταθέσεων, έτσι, ήταν 270 δισεκατομμύρια ευρώ και σήμερα δεν είναι ούτε 200. Πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι αυτό το τραπεζικό σύστημα είναι βιώσιμο?
0: Και κάτι δηλαδή άλλο, και κάτι άλλο που θα συμφωνήσετε. Μισό λεπτό. Και κάτι άλλο που θα συμφωνήσετε. Δεν μπορεί σήμερα να μιλάμε για καταθέσεις όταν τα επιτόκια έχουν τεράστια, επιτόκια δανεισμού έχουν τεράστια διαφορά από τα επιτόκια καταθέσεων.
1: Ναι,
0: και δεν μπορεί να κρατάμε 10, γιατί κρατάνε 15% φόρο από τον τόκο. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Ναι, όλα αυτά είναι θέματα πάρα πολύ σοβαρά, διότι επιβαρύνουν το βαλάντιο, το εισόδημα των πολιτών. Δεν μπορεί δηλαδή ο πολίτης να πηγαίνει να έχει μια κατάδυση στην τράπεζα και να παίρνει 0,2%.
0: Ακριβώς, μπράβο σας.
1: Και να παίρνει και η πιστωτική του κάρτα να φορτώνεται με 20% και 15%.
0: Και όταν δανείζεσαι να σου παίρνουν 3,5%, 4% και 5%.
1: Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή εδώ πέρα είναι εκεί είναι που πρέπει. Δηλαδή όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας ή το υπουργός οικονομικών και μιλάει να βοηθήσουμε το λαό, πώς θα το βοηθήσει το λαό? Να λες ο λαό πάρε 50 και 100 ευρώ το χρόνο, ένα αντίδωρο? Τέτοιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν. Δηλαδή να είναι παρεμβάσεις που να βλέπει ο πολίτης ότι στην τσέπη του αυξάνει το πραγματικό εισόδημα.
0: Γιατί δεν γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις όταν εσείς είστε ένας σημαντικός επιστημονικός οικονομικός παράγοντας και λέτε τα πράγματα με αριθμούς πραγματικούς που δεν διαφέρουν σε τίποτε από αυτό που επικρατεί σε ελληνική οικονομία? Και οι κύριοι της κυβέρνησης επιλέγουν να βγαίνουν σε διάφορες εκπομπές οι οποίες είναι προσυνεννοημένες εκ των προτέρων. Τι ερωτήσεις θα γίνουν?
1: Τώρα είναι αυτό που λέτε, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
0: Πρέπει να το λέμε και αυτό.
1: Έτσι όπως είναι δομημένο αυτό το κράτος, έτσι όπως είναι δομημένο αυτό το κύκλωμα της διαφθοράς, που πλέον η διαφθορά αποτελεί τον κυριότερο ίσως θεσμό λειτουργίας αυτού του κράτους. Έτσι. Από εκεί πέρα βγάζει κανείς τα συμπεράσματα του. Δηλαδή είναι ένα σύστημα που ο ένας, να το πούμε απλά, κρατάει τα μπόσικα του αλλού. Δηλαδή ο ένας τρώει με την πάνω μασέλα και ο άλλος τρώει με την κάτω μασέλα. Βλέπε ο ΠΚΠ.
0: Αυτό λέγεται δημοκρατία, κύριε καθηγητά?
1: Ασφαλώς και δεν είναι δημοκρατία. Είναι ένα ολιγαρχικό σύστημα, όπως είχε πει ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας είχε διατυπώσει τη γνώμη την άποψη ότι την περίοδο 1822-1827 υπήρχε στην Ελλάδα ένα ολιγαρχικό δημοκρατικό σύστημα. Ολιγαρχικό, δηλαδή μια δημοκρατία με ολιγαρχικά χαρακτηριστικά. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή σήμερα τι βλέπουμε. Βλέπουμε από τη μια μεριά κάποιους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες οι οποίοι απομυζούν όλους τους πόρους που εισδρέουν στη χώρα το μεγαλύτερο μέρος από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από την άλλη μεριά βλέπουμε 5-10 οικογένειες που διοικούν την Ελλάδα, εκ των οποίων είναι πρωθυπουργοί κλπ.
0: Κύριε καθηγητά, αυτό που είπατε για τον Καποδίστρια ήταν ολόσωστο, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μεγαλοτσιφλικάδες την εποχή που είμαστε δούλοι των Τούρκων ήταν αυτοί που είχαν στην ουσία δούλους τους Έλληνες, τους είχαν και δουλεύανε τζάμπα στα χωράφια, θησαυρίζαν οι μεγαλοτσιφλικάδες, δίνανε κάθε χρόνο τον φόρο στους Τούρκους, οι οποίοι είχαν μόνο 2.000 στρατιώτες την εποχή εκείνη. Ο Έλληνας δεν μπορούσε να επαναστατήσει γιατί είχε δουλοποιηθεί από τους μεγαλοτσιφλικάδες, και αυτοί είναι που σκοτώσανε συνεχεία τον Καποδίστρια, και αυτοί συνεχίζανε να κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Δεν άλλαξε τίποτα στην Ελλάδα. Υπάρχουν τώρα σύγχρονοι μεγαλοτσιφλικάδες με Mercedes. Τότε είχαν άλογα και κάρα.
1: Ακριβώς έτσι είναι, και να σας πω τώρα και κάτι άλλο, το οποίο είναι και προς ενημέρωση των ακροατών που μας παρακολουθούν. Εδώ πέρα λένε τώρα ότι οι Αμερικανοί επιτέθηκαν με τους Ισραηλίτες για τους μουλάδες του Ιράν.
0: Ωραία, ναι,
1: οι μουλάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Οι μουλάδες όμως δεν είναι το ιερατείο. Δεν είναι δηλαδή αυτό που, όπως λέμε εδώ, οι παπάδες. Οι μουλάδες είναι μία τάξη μέσα στους οποίους είναι και οι επιχειρηματίες. Δηλαδή οι μεγαλοεπιχειρηματίες εκεί λέγονται μουλάδες. Άρα και εδώ πέρα δεν υπάρχουν αντίστοιχοι επιχειρηματίες.
0: Έτσι γουστάρουνε να λέγονται μουλάδες, τους ενοχλεί. Συγγνώμη, και οι Ιρανοί δεν γουστάρουν να ακούνε αυτά που λένε για τους Εβραίους και για τους Αμερικανούς. Ο καθένας στη χώρα του έχει ό,τι λεξιλόγιο γουστάρει.
1: Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, όταν λένε μουλάδες, οι μουλάδες δεν είναι μόνο το Ιράκιο, δεν είναι οι παπάδες. Οι μουλάδες είναι και οι επιχειρηματίες. Είναι δηλαδή έτσι δομημένη εκεί η κοινωνία.
0: Σωστό.
1: Τώρα εδώ πώς είναι δομημένη αυτή η κοινωνία?
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Να είναι ένα 5% του πληθυσμού που να γλεντοκοπεί και να πηγαίνει στη Μύκονο και να ξοδεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ? Είναι τα 6,5 εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι ή τίμιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι μεροδούλοι μαροφάοι για να επιβιώσουν?
0: Και χρωστάνε, δηλαδή, και χρωστάνε.
1: Και χρωστάνε στις τράπεζες. Να, τώρα το θέτεται ένα άλλο σοβαρό θέμα, το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος σήμερα είναι γύρω στα 425-430 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 60% είναι κόκκινα δάνεια, δεν εξοφλούνται. Δηλαδή οι οικογένειες, οι πολίτες είναι φορτωμένοι να πληρώνουν χρέη στις τράπεζες, να πληρώνουν νίκια, να έχουν τα παιδιά τους να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια στην Αθήνα κλπ. Και να πληρώνουν νίκια για τα παιδιά τους. Να πληρώνουν το φαΐ τους, να πληρώνουν τα κινητά τηλέφωνα, να πληρώνουν τη ΔΕΗ. Ναι. Δηλαδή να πληρώνουν τις κλήσεις που τρώμε στους δρόμους.
0: Κύριε Βάβουκα, δεν μου λέτε.
1: Δηλαδή μιλάμε ότι σε αυτή τη χώρα είναι αυτό που
0: μισό λεπτό λίγο,
1: μισό λεπτό. Καραμαλήσει το φρενοκομείο.
0: Πολύ ωραία. Για πέστε μου λίγο, αν έχετε την καλοσύνη. Σύμφωνα με την εμπειρία σας, τη μόρφωσή σας και τη θέση που κατέχετε, είναι δυνατό να μην εκλείφθη η χρεοκοπία των τραπεζών σαν ένα τεράστιο ποινικό αδίκημα, όταν γνωρίζουμε ότι και η Κουτσή Μαρία έπαιρνε δάνεια από τις τράπεζες χωρίς να πληρεί τις κατάλληλες ασφαλιστικές προϋποθέσεις? Διότι όταν η τράπεζα δίνει ένα δάνειο, παίρνει ασφαλιστικές προϋποθέσεις εγγύησης ότι το δάνειο θα πληρωθεί. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα ασύλληπτο, σε μια μικρή χώρα όπως εμείς, πρόβλημα. Χρεοκοπήσαν οι τράπεζες, δοθήκαν τα δισεκατομμύρια, εκ των οποίων εκτός από 5 δισεκατομμύρια που θα επιστρέψουν οι τράπεζες στο δημόσιο, τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια που είναι 60 δισεκατομμύρια θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός.
1: Είναι εδώ με τις τράπεζες, έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα στη νεότερη οικονομική ιστορία του τόπου. Δηλαδή, όταν λέμε.
0: Μήπως έπρεπε να πούμε του πλανήτη.
1: Ίσως και του πλανήτη. Δηλαδή μιλάμε για, δηλαδή εδώ με τις τράπεζες, όντως έπρεπε αυτεπάγγελτα να είχε επέμβει η δικαιοσύνη. Που αυτή η δικαιοσύνη δεν απονέμει τις σωστές δικαιοσύνες, δηλαδή αντί να απονέμει δικαιοσύνη, απονέμει αδικία. Δηλαδή εδώ πέρα τώρα με τις τράπεζες έγινε το εξής εξωφρενικό. Πριν το 2009 τις τράπεζες τις είχαν οι ιδιώτες κυρίως. Οι ιδιώτες, μην λέμε τώρα ονόματα, ήταν
0: ακριβώς, ιδιώτες.
1: Οι οποίοι περνάνε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από τα κέρδη των τραπεζών.
0: Από τα μερίσματα, τις μετοχές.
1: Όταν οι τράπεζες με τη χροκοπία γίνανε κουφάρια, παρατήσανε τις τράπεζες και εξαφανιστήκανε και γλεντοκοπούνε με τα δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν καταθέσει στο εξωτερικό. Δηλαδή εδώ πέρα είναι σαν εμείς να έχουμε μια επιχείρηση, να περνάμε όμορφα και καλά, να κάνουμε κέρδη, να τα παίρνουμε, να τα πηγαίνουμε και έξω και μετά όταν η επιχείρηση χροκοπήσει να λέμε τώρα παιδιά, παιδιά, φεύγουμε και πάμε έξω και άλλωστε δεν έχουν καταγραφεί στοιχεία ότι τα χρήματα τα οποία είναι κατατεθειμένα από Έλληνες εξωτερικού περνάνε το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ.
0: Πού είναι συγγνώμη λίγο, πού είναι η δικαιοσύνη να μου πείτε, διότι εδώ...
1: Μα αυτό λέμε τώρα, δηλαδή εδώ πέρα τώρα η δικαιοσύνη που μας ακούει θα πρέπει να παρέμβει. Και να έρθει να μας πει, ελάτε εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ. Το πρόγραμμα Ηρακλής. Δεν λέγανε τον Δεκέμβριο του 2019, από τις εκπομπές σας τα λέγαμε, ότι αυτό το πρόγραμμα θα αποτύχει.
0: Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε για ποιο λόγο σήμερα είναι διασφαλισμένη. Δηλαδή έχεις 10 εκατομμύρια στην τράπεζα, 1 εκατομμύριο στην τράπεζα. Για ποιο λόγο είναι διασφαλισμένες μόνο οι 100.000 και τα υπόλοιπα σε περίπτωση προβλήματος τα χάνεις. Πώς δηλαδή μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα.
1: Ναι, δηλαδή το κράτος δεν πρέπει να έρθει να βοηθήσει τον πολίτη.
0: Το κράτος, συγγνώμη λίγο, το κράτος ευθύνες δεν έχει.
1: Πάει και βοηθάει αυτόν που κλέβει και αυτόν που χρεοκοπεί και αυτός ο οποίος έχει τις καταθέσεις του στο εξωτερικό τα δισεκατομμύρια ευρώ σηκώνεται και φεύγει έξω.
0: Οι ευθύνες της διακυβέρνησης, μπορείτε να μου πείτε με την επιστημονική σας γνώση ποιες είναι οι ευθύνες της διακυβέρνησης όταν υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών με αποτέλεσμα να μην διώκεται απολύτως τίποτε ένας νόμος ο οποίος προσβάλλει στην κυριολεξία τη λέξη δημοκρατία σε μια χώρα που γέννησε τη δημοκρατία.
1: Για ποια ευθύνη υπουργών μιλάμε τώρα.
0: Μα υπάρχει νόμος για ευθύνη υπουργών.
1: Εδώ πέρα, υπήρχε νόμος, θα είχαν.
0: Μα υπάρχει ο νόμος, τους προστατεύει.
1: Ναι, μα αυτό λέμε, ο νόμος τι κάνει.
0: Γιατί δεν το καταργούν αυτό το νόμο.
1: Αυτό το νόμο πρέπει να είναι ο πρώτος νόμος που θα πρέπει.
0: Ξέρετε ποια είναι η δικαιολογία. Ο κάθε Έλληνας λέει θα κάνει αγωγή, λέει σε έναν υπουργό μετά. Ακούστε τι λένε οι άνθρωποι.
1: Εδώ μας βάλανε στα μνημόνια το Μάιο του 2010 και όλοι οι μακροοικονομικοί δείκτες της εθνικής οικονομίας από το 2010 μέχρι το 2018 που λένε ότι τέλειωσαν τα μνημόνια, που τα μνημόνια εξακολουθούν να συνεχίζονται βέβαια, τέλος πάντων, μέχρι το 2018 όλοι οι μακροοικονομικοί δείκτες της εθνικής οικονομίας επιδεινώθηκαν όλοι. Δεν βελτιώθηκε κανένας. Μόνο από αυτό έχουν όλοι ποινικές ευθύνες. Τα μνημόνια δεν λέγανε ότι θα σώναν την Ελλάδα. Τα μνημόνια δεν λέγανε ότι θα αυξανόταν η ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας. Τα μνημόνια δεν λέγανε ότι θα μπαίναμε σε ταχύρυθμη οικονομική ανάπτυξη. Τα μνημόνια δεν λέγανε ότι θα μειωθεί η ανεργία. Πού είναι, τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά. Μόνο από αυτά όλοι τους πρωθυπουργοί, όλοι αυτοί έχουν ποινικές ευθύνες. Όταν βγαίνανε και κοροϊδεύανε τον ελληνικό λαό.
0: Και εξακολουθούν να τον κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Διαπιστώνω ότι έχουν άγρια μεσάνυχτα την πραγματική οικονομία. Η πραγματική οικονομία είναι να έχεις γνώσεις της πιάτσας. Άμα δεν ξέρεις την πιάτσα στην πραγματική οικονομία, με το να λες έχω πτυχίο πανεπιστημίου, να το έχει κρεμασμένο σπίτι του και να το βλέπει. Άλλο η πιάτσα και άλλο το πτυχίο του πανεπιστημίου. Αν δεν έχεις δουλέψει στην πιάτσα, έλεγε ο Νάσης, 100 πτυχία. Ο Νάσης δεν είχε πτυχία, από 14 χρόνια δούλευε.
1: Ναι.
0: Είχε τα πτυχία της πιάτσας.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς.
0: Και ο Ερντογκάν έχει πτυχία της πιάτσας, γιατί και ο Ερντογκάν δούλευε σε λαϊκές αγορές.
1: Μα το θέμα είναι κανείς να έχει και μια άποψη μέσα από την πραγματική οικονομία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να βγαίνει μόνο και να λες η ανεργία από τόσο πήγε τόσο ή το δημόσιο χρέος από τόσο πήγε τόσο. Εδώ πέρα τώρα δεν βλέπουμε από τις φορολογικές δηλώσεις πόσο χαμηλή είναι μισθή στην Ελλάδα. Τα λένε άλλωστε και οι Eurostat.
0: Ναι, αλλά δεν τα λένε διότι πληροφορούμεθα ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε στην αδερφή του: αν θέλεις να κατέβει ο γιος σου, αγαπημένη μου αδερφή, στην πολιτική, εσύ δεν θα κατέβεις. Ακούστε τι συζητάνε μεταξύ τους στην οικογένεια. Ποιος θα κατέβει στην πολιτική. Για τα προβλήματα του Έλληνα που πεινάει, δεν λένε απολύτως τίποτε.
1: Εγώ να σας πω τώρα και κάτι άλλο. Εκεί που είναι και στη. Μένει στην Θεσσαλονίκη. Πού είναι η σοφή της κυρίας Καριστιανού που μας έλεγε το αρχές. Ιανουαρίου, ότι έχει σοφούς οι οποίοι τον Φεβρουάριο μαζί με αυτή την κυρία Γρατσία που βγαίνανε και μιλάνε.
0: Ποια Καριστιανού τώρα, ποια Καριστιανού.
1: Και βγαίνανε και λέγανε για σοφούς. Πού είναι, τους έχει ρωτήσει κανείς.
0: Είναι δυνατόν να σκοτώθηκε το παιδί σου και να εκμεταλλεύεις αυτή την ιστορία εντέχνος, να γίνεις επικεφαλής της οργάνωσης των οικογενειών, να κάνεις ακόμα και συναυλία και να μαζεύεις του κόμβου τα λεφτά, να τεράσεις τις πράξεις και κάποια στιγμή να ασχολούμαι με την πολιτική. Για ποιο λόγο ασχολείται με την
1: πολιτική? Το θέμα είναι η σοφή, δηλαδή εγώ μένω στην ουσία.
0: Κανένα σοφός δεν υπάρχει.
1: Δεν έβγαινε και έλεγε η κυρία Γρασία, εγώ τι εισακούγαμε εδώ πέρα και έλεγα, μα πού είναι αυτή η σοφή? Δηλαδή,
0: η κυρία Γρασία είναι μάγκα, γιατί εκμεταλλεύεται την ιστορία και την έμαθα όλη η Ελλάδα, κανείς δεν την ήξερε.
1: Μα γι' αυτό λέμε ότι δηλαδή οι ευθύνες είναι κυβερνητικές, αλλά έχουν και ευθύνες οι πολίτες που πάνε και μιλάνε και πάνε και ψηφίζουν κόμματα τα οποία είναι από κόμματα, τίποτα δεν είναι. Δηλαδή γι' αυτό πρέπει και ο πολίτης να ξέρει που θα ρίξει το βούλι του.
0: Γι' αυτό υπάρχει μια έκφραση που τη λένε κάλο στον εγκέφαλο, αυτό τα λέει όλα.
1: Μα έτσι είναι, δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να οι οικονομικές πολιτικές να αποσκοπούν στην ευημερία των πολιτών.
0: Κύριε καθηγητά,
1: αυτός είναι ο στόχος, ο πρωταρχικός της μακροοικονομικής πολιτικής.
0: Σας θερμο ευχαριστώ.
1: Της ευημερίας των πολιτών.
0: Σας θερμο ευχαριστώ και θα τα λέμε συχνότατα.
1: Εγώ χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας κύριε καθηγητά.
1: Και πολλά χαιρετίσματα στους φίλους που μας παρακολουθούν.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις κυρίες και κύριοι να ηρεμήσετε από τη μεγάλη παροχή που θα μας κάνει η κυρία Καριστιανού με το καινούριο κόμμα. Είδατε πώς γίνονται τα κόμματα στην Ελλάδα? Εκμεταλλευόμαστε ένα θέμα το οποίο πονάει το λαό για να κάνουμε ένα κόμμα για να μας ψηφίσουν, όταν δεν ξέρουμε να κάνουμε ούτε πολιτική διαίρεση, οικονομική διαίρεση. Για φημισούλες παρακαλώ.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Στις 27 Ιουνίου του 2010 στο Bloemfontein, Γερμανία και Αγγλία.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
6: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
7: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Προλάβετε!
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Τίτλοι επικαιρότητας.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στις συλλήψεις για την τριπλή φωνική επίθεση της Μαρφίν και για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Απέναντι στη τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είπε πως η Ελλάδα επιβεβαίωσε πως είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος, αυξάνοντας τις αμυντικές της δαπάνες. Παράλληλα, διεμήνησε πως ο διάλογος με την Τουρκία δεν μπορεί να διεξάγεται υπό την απειλή πολέμου. Επιπλέον, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση προχωρά σε συνεργασία με τα διυλιστήρια σε μείωση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ. Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι η ένταση στα στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να επιτίθεται σε ένα πλοίο με σημαία Κύπρου και τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν με μπαράζ επιθέσεων. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο, καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές στο πρυμναίο τμήμα του και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς δύο αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος. Προφυλακιστεί εκρήθηκαν οι δύο αστυνομικοί μετά την πολύ ωραία απολογία του στο δικαστικό μέγαρο Ναυπλίου. Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 22χρονος Πολωνός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά χθες το απόγευμα στη σκάλα Περέας. Διεκόπη από τις 4:50 τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτόχωρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου ακινητοποίησης σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Έως τις 20 Ιουλίου το αργότερο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων όφυλων προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη προς την ΑΔΕ. Αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και προς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
16: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
15: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές.
15: Και καθάρισες.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία.

0: Η έκδοση, δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το WIN με 2N.
1: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω τον πρόεδρο της Ελληνικής, τον κύριο Κυριακό Βελόπουλο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παζεφρίου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι μου κάνετε?
1: Περιοδία στη Μαγνησία και στην Θεσσαλία συνολικά.
0: Πώς αισθάνεστε με την κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα μας?
1: Αυτό θέλει ολόκληρη ανάλυση, κύριε Παζεφρίου. Θέλει ώρες αναλύσεων, επιαναλύσεων.
0: Εσείς και σε λεφτά μπορείτε να κάνετε ανάλυση. Και γίνεστε απολύτως αντιληπτός.
1: Επειδή εμείς τουλάχιστον ως κόμμα δεν πηγαίνουμε σε θέατα, σε φεστιβάλ
0: και καλά κάνετε.
1: Και σε στημένες εκδηλώσεις του κόμματος, αλλά πηγαίνουμε στις λαϊκές. Δεν βρισκόμαστε στη λαϊκή του Βόλου. Σε λαϊκές του Βόλου.
0: Και σε λαϊκή Θεσσαλονίκη σε θεάθετε.
1: Ναι, ήμουν στην Ξηλοκρίνη την προηγούμενη εβδομάδα. Yeah. Είναι μια εβδομάδα πηγαίνουμε στην περιφέρεια, μια στην Αθήνα και μια στη Θεσσαλονίκη. Αυτό κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν πηγαίνουμε τώρα δηλαδή στις λαϊκές. Το κάναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αντιλαμβάνεται κανείς το αυτονόητο. Ότι ο κόσμος δεν έχει δουλειά και οι παραγωγοί φωνάζουν στις λαϊκές, όπως και οι έμποροι. Είναι λογικό. Ο ελληνικός λαός περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και φάση, εδώ και πολλά χρόνια βέβαια, και είναι αποτέλεσμα των κακών επιλογών, έτσι δεν είναι, και των κακών οικονομικών επιλογών μιας κυβέρνησης, ναι, που
0: συνδυάζει. Αλλά κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε επιχειρηματίας πάρα πολλά χρόνια και η βάση της οικονομίας στην Ελλάδα είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία και ο τουρισμός, και ότι η βιομηχανία μας δυστυχώς δεν έχει τα δεδομένα τα οποία μπορούσε να έχει και να είναι τεράστια, διαπιστώνουμε ότι έχουμε και πτώση στην κτηνοτροφία και πτώση στον τουρισμό. Και πτώσεις στην γεωργία, με αποτέλεσμα να έχουν ιδρυθεί εταιρείες οι οποίες αρχίζουν να κάνουν εισαγωγές κρέατος από την Νότια Αμερική. Ενώ έπρεπε να έχουμε τεράστιες ποσότητες κοπάδια και να ικανοποιούμε και τον ελληνικό λαό και να κάνουμε τεράστιες εξαγωγές λόγω του κλίματος που έχει η Ελλάδα.
1: Να το πάμε λίγο από την αρχή. Τη δεκαετία του 80 και του 90, οι κυβερνήσεις εκείνες έκαναν τα δύνατα δυνατά ώστε να εξαφανιστεί η ελληνική βιομηχανία. Την εξαφάνισαν. Πολλές βιομηχανίες έφυγαν στην Βουλγαρία π.χ. Οι άλλες βιομηχανίες έκλεισαν λόγω του γεγονότος ότι ήταν πολύ ακριβές, η παραγωγικότητα ήταν μικρή και ακριβά τα προϊόντα. Τις επόμενες δεκαετίες 2000-2010 εξαφάνισαν ουσιαστικά τις βιοτεχνίες. Γιατί άλλο η βιομηχανία, η βαριά βιομηχανία και άλλο η βιοτεχνία. Οι τεράστιες κλωστοφαντουργίες, η εξαγώγημη χώρα η Ελλάδα, εξαφανίστηκαν και αυτές. Από το 2010 μέχρι το 2020-30 που θα πάμε, θα εξαφανιστεί ο πρωτογενής τομέας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η πραγματικότητα θα λέγαμε ότι έκαναν πολύ κόπο οι κυβερνήσεις για να ισοπεδώσουν την ελληνική οικονομία. Μια οικονομία που είναι παρασιτική, ουσιαστικά παροχή υπηρεσίας είναι.
0: Για ποιο λόγο έγινε αυτό, κύριε Πρόεδρε? Δεν τους ενδιαφέρει αυτό, το καλό του λαού?
1: Πρέπει να ανατρέξουμε λίγο στις εντολές που δίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην κορυδευόμαστε, αλλά το καθεστώς των επιδοτήσεων και των ποσοστώσεων μας οδήγησε στον αφανισμό και της ελληνικής βιομηχανίας και της κλωστοφαντουργίας και τελευταία του πρωτογενούς.
0: Αντιδράσεις δεν υπάρχουν?

0: Όχι γιατί έχουμε θολόδρες κυβερνήσεις. Κοιτάξτε, να το πω διαφορετικά, όταν ακόμη και τώρα οι κυβερνήσεις κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να εξαφανιστεί ο πρωτογενής τομέας και να φέρουμε στην δημοκρατία, είτε αυτό είναι κτηνοτροφία, είτε αυτό είναι αγροτική οικονομία, είτε αυτό είναι αλεία, είτε μελισσοκομεία, τα πράγματα δημιουργούν πλέον την πεποίθηση ότι είναι ένα σχέδιο για να εξαφανιστεί η ελληνική οικονομία. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ μυαλό, ούτε οικονομολόγος να είσαι για να καταλάβεις ότι ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που ψεθρέφει, άρα πρέπει να το στηρίξει.
1: Αυτά τα οποία λέτε αυτή τη στιγμή, τα οποία συμφωνώ και επαυξάνω, τα έλεγα και προηγουμένως, δεν πρέπει να αναφέρονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον ελληνικό λόγο για να βλέπει ποια είναι η πραγματική κατάσταση και κάθονται και μαζαλίζουν με θλιβερά γεγονότα όπως είναι μια δολοφονία, μια εβδομάδα.
0: Ας κρατήσουμε λίγο για τη δολοφονία.
1: Βρεθήκαμε μια άλλη δολοφονία πριν 16 χρόνια επειδή κάποιος έδωσε ένα χαρτί, λέει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν πήγε τόσο καιρό.
0: Δεν ξέρω αν το μάθετε. Τη Δευτέρα λέει θα κινηθεί η δικασία για να συλλάβουν τον δολοφόνο του Καποδίστρια. Κοιτάξτε, η επικοινωνία είναι επικοινωνία. Τα πλεοντεχνήματα είναι καλά, έτσι. Αλλά η ουσία της πολιτικής είναι ότι ο ελληνικός λαός πεινάει. Δεν χορταίνει ούτε, και βέβαια από να γίνουν συλλήψεις των δολοφόνων της Μαρφίν. Ας πούμε το Φουντούλη και του Καπελών δεν έχω δει τίποτα να γίνεται. Θυμάστε τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν. Ήταν ανεξαρτήτως ενδιαφέρεται. Είναι άνθρωποι. Έτσι. Η δολοφονία τους πέρασε έτσι. Δεν τους νοιάζει γιατί είναι ιδεολογικό το πρόσημό της. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα άλλο πρόσημο, το οποίο το εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση επικοινωνιακά. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα χορτάσει ο Έλληνας και είμαι φεύγος γι' αυτό. Από οποιαδήποτε σύλληψη ενός τρομοκράτη ή ενός δολοφόνου είναι κάτι καλό σε μια κοινωνία ευνομούμενη. Αλλά το σημαντικότερο είναι ο πολιτικός ο ηγέτης να αντιληφθεί ότι ο Έλληνας πεινάει.
1: Και όρισε και δημοσίευμα που λέει ότι το ελληνικό FBI εξιχνίασε και τη δολοφονία του Κένεντι.
0: Κοντά είμαστε. Σε είπα και ακουδίστε εγώ, πιο μακριά από ακουδίστε.
1: Δηλαδή πέφτει δούλα με αυτή τη στιγμή κανονικότητα στον ελληνικό λαό.
0: Ναι. Είναι επικοινωνιακά πλεοντεχνήματα για να αλλάξουν την ατζέντα. Θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Το κάνει η κυβέρνηση αυτό. Βέβαια, ο νέος σύμβουλος που πήραν ο Μπάτφορντ, πώς λέγεται Μπάτφορντ, πώς λέγεται ο κύριος, δουλεύει γι' αυτό την κατεύθυνση. Είναι νέος σύμβουλος, ξέρετε αυτό. Τον πήρε ο
1: Πρωθυπουργός. Δεν είναι εκείνος ο παλιός.
0: Όχι, είναι καινούργια κολεξιόν αυτή. Ο οποίος βέβαια έχει καταδικαστεί για πάρα πολλές έκνομες δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και πληρώνεται από τον ελληνικό λαό.
0: Δεν μας λέει από πού πληρώνεται, όπως και ο προηγούμενος πρωθυπουργός, γιατί αυτοί παίρνουν εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν είναι υποχρεωμένος να μας αναφέρει μαγαζιά του είναι η Ελλάδα.
0: Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που η υποχρέωση γίνεται πλεονέκτημα για μια κυβέρνηση, δηλαδή κάνει ό,τι μπορεί για να κρύψει την αλήθεια, δεν μπορείτε να βγάλετε διαφάνεια, ούτε να βγάλετε διάβια. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας, και το ξαναλέω ακόμη μια φορά, γιατί πραγματικά με θλίβει, είναι το σύστημα πώς επιχειρεί να προσανατολίσει τον ελληνικό λαό. Υπάρχουν δύο ολιγάρχες, ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Μελισσανίδης, οι οποίοι παίρνουν τα ρέστα τους, επειδή μισούν τον Μητσοτάκη για τους δικούς τους λόγους, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό, υπέρ του Τσίπρα. Υπάρχει ένα άλλο σύστημα που είναι άλλων ολιγαρχών.
1: Ο Μαρινάκης υπέρ του Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Θα πρέπει να πάρουν ένα ηρεμιστικό.
0: Να το πάρετε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοί που σπρώχναν κατά το παρελθόν τον Ανδρουλάκη, σπρώχναν των εισαγωγικών τον προηγούμενο χρόνο και βλέποντας ότι δεν τραλάει το Πασόκ, γύρισαν την πλάτη και στηρίζουν τώρα Τσίπρα. Το δίπολο αυτό βολεύει και τον Μητσοτάκη. Ένα ψευτοδίπολο είναι, να ξέρετε. Το έφτιαξε το σύστημα, γιατί ο Μητσοτάκης, κουνώντας το σκιάχτρο του Τσίπρα, τα αντανακλαστικά του Νεοδημοκράτη, τον κάνουν να συσπυρώνεται.
1: Ναι, αλλά ο κόσμος πείθεται. Ή βλέπετε τις δημοσκοπήσεις.
0: Οι φανατικοί, κύριε, κομματικοί οπαδοί, όχι οι ψηφοφόροι, αυτοί που πίνουν, αλλά αυτοί που είναι βολεμένοι. Μια χαρά πείθονται.
1: Γιατί οι δικές μου δημοσκοπήσεις είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που διαβάζω.
0: Κοιτάξτε, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι η βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 17-18%.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι και να γίνει αυτή η βάση, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Μια ζωή θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
1: Μήπως πάμε λοιπόν μόνο στη βάση όταν έρθει
0: η
1: ώρα.
0: Αυτή είναι η δολοφόνη βέβαια του μέλλοντος της χώρας, έτσι. Όπως και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι του Τσίπρα, είναι 10, 9, 8, 11 και γύρω. Ό,τι και να γίνει, αυτοί είναι καραντί ψηφοφόροι που δεν θα αλλάξουν άποψη γιατί είναι πολεμένοι στο σύστημα ή εγκλωβισμένοι ιδεολογικά. Εμείς απευθυνόμαστε στους υπόλοιπους Έλληνες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα πράγματα δεν είναι όπως τα δείχνουν τα δύο κόμματα. Ο ανίκανος, ο ανεύθυνος Τσίπρας, και ξέρετε εδώ ακριβώς, έχετε το μεγάλο μου δίλημα. Βγαίνει τώρα το Pitbull, όπως το αποκαλεί βέβαια η Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνος Γεωργιάδης, και μιλάει για τον κύριο Τσίπρα και την ιστορία με τους ποινικούς κώδικες. Όταν το 2020 το έθεσα εγώ και ζήτησα Εξεταστική Επιτροπή, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία απέρριψαν την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για να ψάξουμε τον κύριο Τσίπρα και τον κάλυπτε η Νέα Δημοκρατία, όπως ο ίδιος ο Γεωργιάδης λέει. Τον καλύπταμε, λέει, 4-5 χρόνια, τον Τσίπρα. Και τώρα πάνε τον ξανααποκαλύψουν. Είναι στημένοι όλοι τους. Με τον ποινικό κώδικα που άλλαξε ο γνωστός κύριος Τσίπρας, που άφησε ποινικούς ελεύθερους, κάλυψε τον κύριο Μητυλινέο, για να τα λέμε όλα, που είχε μια υπόθεση δωροδοκίας. Ο ολιγάρχης είναι αυτός. Έτσι. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον Λουκάκη, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Τον κάλυψε.
1: Εδώ αλλά έχω, διότι τον Ηρακλή τον διέλυσε. Έχω εγώ για τον Ηρακλή.
0: Ταυτοχρόνως όμως κάλυψε και τον Νίκο Γεωργιάδη της Νέας Δημοκρατίας με την παιδεραστία.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος Γεωργιάδης απειλάγει με τους ποινικούς κώδικες του Τσίπρα και δεν καταδικάστηκε ως παιδεραστής. Αυτά δεν τα λέει ο Γεωργιάδης, λέει μέχρι εκεί που τον βολεύει. Και βλέπετε και ο Τσίπρας δεν μιλάει για το θέμα αυτό, γιατί πρέπει να μιλήσει και να πει γιατί άφησε ελεύθερο τον Νίκο Γεωργιάδη και δεν δικάστηκε για παιδεραστία, ενώ έχει καταδικαστεί τη Ρουμανία.
1: Ναι, αλλά αυτό κύριε Πρόεδρε.
0: Δείχνει ότι είναι συγκινούντα δοχεία. Ο ένας δουλεύει για τον άλλον.
1: Σύμφωνα με το χαρακτήρα μου, όλα αυτά τα πράγματα είναι εγκλήματα εναντίον του λαού της Ελλάδος, εναντίον της κυβέρνησης. Διότι όταν κάποιος που θέλει να κυβερνήσει κοιτάει τον εαυτό του, εγκληματεί κατά της πατρίδος του. Επειδή την οικονομία εγώ την ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ είμαι αυτοδημιούργητος στην οικονομολογία, δεν σπούδαζα οικονομολογία, βλέπω πώς ρυθμίζεται το οικονομικό δεδομένο στην Ελλάδα και ειλικρινά με πιάνει εμετός. Είναι κάτι το οποίο είναι στημένο. Διότι όσο άσχετη και να είναι, φαίνεται ότι είναι στημένο.
0: Δουλεύουν για τους ολιγάρχες και οι ολιγάρχες δουλεύουν για την κυβέρνηση. Όχι για τον ελληνικό λαό. Ξέρετε, μπορεί να κάνουμε φιλολογική κουβέντα, σχεδόν ώρες ατελείωτες για την οικονομία. Ποια είναι η πραγματικότητα? 100 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και το μαξιλάρι που θεωρητικά είχαν. 100 δις. Ακούστε το νούμερο.
1: Ναι.
0: Χάθηκαν σε 5-6 χρόνια. Κανείς δεν ξέρει πού πήγαν. Δεν πήγαν σε παραγωγικές επενδύσεις. Δεν πήγαν στον πρωτογενή τομέα, στον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μελισσοκόμο, στη μικρή βιοτεχνία, στη μικρή παραγωγική διαδικασία. Δεν πήγαν. Πήγαν στους ολιγάρχες.
1: Αυτά τα 100 δις, κάποιοι.
0: Συνυπολογίστε και τα 60 δις που δανείστηκε η χώρα μας από τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ωραία.
0: Που σημαίνει ότι δεν θα έχουν συντάξεις οι συνταξιούχοι σε λίγο καιρό. 60 δις. Τα πήραν τα ασφαλιστικά ταμεία. Λοιπόν, αυτό τα κάνα ρέπος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα τα έχουν λεφτά.
1: Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει. Γιατί
0: όχι, δεν υπάρχει λογοδοσία.
1: Άμα δεν υπάρχει, τότε το κλείσουμε το μαγαζί.
0: Γιατί
1: τελειώνουμε.
0: Η κυβέρνηση λειτουργεί με τη μορφή της δικτατορίας. Είναι μια δικτατορική κυβέρνηση. Το λέω έτσι απλά, άκομψα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λειτουργεί με το ενός αρχή άνδρα δίκτυο.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και συστήματα που τη βοηθάνε όμως.
0: Η δικαιοσύνη.
1: Διότι ακριβώς δεν είναι μόνο δικαιοσύνη. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή να δίνεται τεράστια έμφαση σε μια δολοφονία. Επί μέρες και δεν μιλάει κανείς ότι ο κόσμος
0: είναι διρεκτίβα από το Μαξίμου αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Διρεκτίβα είναι εντολή από το Μαξίμου, αλλάξε ατζέντα, άρτον και θέαμα θέλει ο λαός για να ξεχάσει τα προβλήματά του, όπως στη Ρώμη, του δίνουν άρτον και θέαμα. Ποιος είναι αυτός? Η δολοφονία στη Μαρφίνη. Σας είπα, είναι ικανή να συλλάβουν και το δολοφόνο του Καποδίστρια σήμερα, τον απόγονο του Μαυρομιχάλη. Αν και δεν την έκανε τη δουλειά ο Μαυρομιχάλη, την κάνανε οι Άγγλοι.
1: Αυτός που έστειλε το έγγραφο δεν έπρεπε να γνωρίζουμε ποιος είναι.
0: Μα ούτε πρόκειται να
1: μάθει. Μισό λεπτό, γιατί
0: είναι,
1: γιατί το είπε μετά 16 χρόνια και δεν το είπε τότε?
0: Ξύπνησε από το λίθραγο, ξέρω εγώ.
1: Άρα δεν έχει ευθύνη ποινική αυτό, σύμφωνα με τον νόμο?
0: Κοιτάξτε, η ποινική ευθύνη κάποιου, έτσι, ορίζεται από ό,τι ξέρει. Αν τώρα έστειλε ένα ανώνυμο email, έτσι.
1: Ανώνυμο email, πολύ ωραία.
0: Το και εγώ ανώνυμο email θα στείλω και θα πω ότι φταίω ο Παπασταθμίδης.
1: Α, βάσει ανωνύμου email κάνουμε συλλήψεις στην Ελλάδα?
0: Βάσει ανωνύμων email και ανωνύμων καταγγελιών συλλαμβάνουν κόσμο στην Ελλάδα άδικα πολλές φορές. Η εφορία τον κυνηγάει με μια ανώνυμη καταγγελία ή οποιοδήποτε άλλος. Αυτά είναι τρελά πράγματα, παλαβά. Έχουν κάνει τον Έλληνα καταδότη, ξέρετε. Το σύλλογο.
1: Ας πάρουμε κύριε Πρόεδρε τη λέξη δημοκρατία. Σύμφωνα λοιπόν με την δημοκρατική λογική που υπάρχει, οι εκλογές γίνονται κάθε χρονικό διάστημα 4 ετών.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ πέρα αρχίσαν οι προεκλογικοί αγώνες εδώ και 3-4 μήνες. Μία πλήση των κεφάλων ασταμάτη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα site και από όλα αυτά τα
0: γιατί
1: πράγματα.
0: Γιατί κανείς από αυτούς στην προεκλογική περίοδο δεν πάει στις λαϊκές αγορές?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πηγαίνει και πήγε ο άλλος στο Περιστέρι με 100 άτομα, ο αμετανόητος που εγκλημάτισε εναντίον της Μακεδονίας και εναντίον της Ελλάδας Τσίπρας. Ή ο Μητσοτάκης πηγαίνει σε μια ομίγυρη 30-40 δικών των ανθρώπων. Να πάμε μαζί όλοι μαζί σε μια λαϊκή αγορά. Μπορούν να μπουν μέσα στις λαϊκές? Δεν μπαίνουν. Εμείς τουλάχιστον μπαίνουμε κανονικά. Πορευόμαστε. Απλά πρέπει να καταλάβει ο ψηφοφόρος ότι το δίπολο είναι τεχνητό. Και κάθε φορά λίγο πριν τις εκλογές, ο Μητσοτάκης με δική του εντολή δημιουργεί σχήματα και κόμματα. Και κομματίδια και υποκομματίδια. Και το 19 το έκανε και το 23 το έκανε και τώρα το κάνει.
1: Ωραία.
0: Και κάθε φορά, ακούστε τώρα, μπορεί να σας ενοχλήσει, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Κάθε φορά που έχουμε εκλογές, αμολάει και το άλλο pitbull της Νέας Δημοκρατίας που λέγεται Κασιδιάρης. Οπότε έχουμε εκλογές, τον αμολάει έξω. Γιατί τον αμολάει, ο καθένας βγάλει τη συμπεράσματά του.
1: Πολύ ωραία. Ας πούμε τώρα ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι επηρεάζουν την κατάσταση και θέλουν να προωθήσουν τον Τσίπρα. Εγώ τα ακούω και γελάω. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός ακούει τι λέει, τι γράφει κάποιος για να προωθηθεί ο Τσίπρας, όταν όλοι ξέρουν ποιος ήταν ακριβώς ο Τσίπρας.
0: Η επιρροή του εκλογικού σώματος γίνεται πάντοτε με δύο τακτικές. Η μία τακτική είναι η υπερπροβολή και η άλλη είναι
1: οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, και η υπερπροβολή από τα μέσα.
1: Πιστεύει κανείς δημοσκοπήσεις όταν έχει γίνει ένα πράγμα και σε καθημερινή βάση?
0: Κύριε Παζαφυρίου, χθες έλεγα μια δημοσκόπηση. Έτσι, για πραγματικά και αηδίασα. Είμαστε τρίτο κόμμα. Έτσι. Ως τέταρτο, μισή μόνο διαφορά από το Πασόκ έχουμε. Και τι κάνανε, βάλαν πέμπτους εμάς και την κυρία αυτή που έκανε το κόμμα που ήταν πιο κάτω από εμάς, τη βάλαν πιο μπροστά από εμάς.
1: Το 12% σας που είναι, το εξαφανίσανε?
0: Κοιτάξτε, θα εμφανιστεί σε λίγο, θα διορθώσει. Διορθώνει, βλέπετε σιγά σιγά.
1: Ναι, το βλέπω που διορθώνει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε από χωριό, όπως λένε στην πιάτσα.
0: Εσείς μπορεί, αλλά η εκλογική επιρροή, σε επαλάβανε, η επιρροή του κόσμου γίνεται έτσι, αγαπητέ.
1: Ναι, αλλά τα μηνύματα που έρχονται εδώ και είναι ατέλειωτα και τα τηλέφωνα που γίνονται λένε άλλα. Εγώ δεν ξέρω τι κάνει, ποια είναι η επιρροή. Εγώ βλέπω ποια είναι η επιρροή τη εκπομπή μου.
0: Μα γι' αυτό δεν ανησύχησε ποτέ και τα με ρώτησαν σε ένα κανάλι στο Όπερα, αν δεν κάνω λάθος, αν ανησυχώ και του λέω εγώ κάθε 6 μήνες πρέπει να ανησυχώ επειδή οι δημοσκόποι αποφασίζουν να στηρίξουν κάποιον. Δηλαδή, να καταλάβουμε, και το λέω έτσι με πόνο ψυχής, ρε παιδιά, κάποιος θέλει να κυβερνήσει τη χώρα μας. Λέγεται Βελόπουλος, λέγεται Παπασταφυρίου. Το ρωτάς τον άνθρωπο, Ελλάδα, άνθρωπέ μου, τι δουλειά έχεις κάνει στη ζωή σου? Τι έχεις πετύχει στη ζωή σου που θες εσύ να κυβερνήσεις εμένα? Ο Παπασταφυρίου είναι επιχειρηματίας. Έχει 5 ευρώ. Ο Βελόπουλος είναι επιχειρηματίας. Έχει 4 ευρώ. Σας λέω νούμερα του, έτσι. Έχετε ένας λοιπόν ο οποίος χρωστάει στη Μιχαλούς και σου λέει θα σε σώσω. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, να με σώσεις? Δεν δούλεψες ποτέ στη ζωή σου. Δεν ξέρει τι σημαίνει μεροκάμα.
1: Και βασίζεται, μα μέχρι τα 30 ο πρωθυπουργό, μέχρι τα 29 έπαιρνε χαρτζηλίκια από τον μπαμπά. Αυτό έχει
0: γίνει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο κύριο Τσίπρα είναι κατ' επιλογή είναι άνεργο. Επιλέγει να είναι άνεργο και κάνει εκδηλώσει λεφτά. Τα χρήματα που δίνει ο Τσίπρα μπορεί να είναι και 100.000 για κάθε εκδήλωση.
1: Πού τα βρίσκει?
0: Πού τα βρίσκει, α μου πει εμένα. Εγώ ως κόμμα που, εν πάση περιπτώσει, βάζω και τσέπη μου λεφτά, τέτοιες εκδηλώσεις δεν κάνω.
1: Δεν μου λέτε, το δημοψήφισμα το οποίο είχε γίνει, θα το ξαναρωτήσω πάλι, γιατί πρέπει να το υπενθυμίσουμε. Και είχε αλλάξει και το όχι το έκανε ναι. Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα?
0: Πώς δεν είναι? Είναι. Γιατί είπε ο Άδωνης ότι το καλύψαμε 4-5 χρόνια και δεν το κυνηγήσαμε? Τρεις εξεταστικές επιτροπές και μία τέταρτη καταθέσαμε. Η μία αφορούσε τον ποινικό κώδικα, η άλλη αφορούσε τα 100 δισεκατομμύρια που έλεγαν οι Νεοδημοκράτες το 19 και πριν ότι έφαγε ο Τσίπρας με τα λάθη του. Το άλλο ήταν τα Σκόπια, πρέσπες, και σε όλες αυτές τις προτάσεις η Νέα Δημοκρατία κάλυψε τον Τσίπρα. Τον κάλυψε κανονικότατα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Η Νέα Δημοκρατία τον κάλυψε. Η Νέα Δημοκρατία όμως πριν βγει την περασμένη φορά, όχι την πρώτη φορά, πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, είχε πει ότι μόλις γίνουμε κυβέρνηση, αμέσως θα γίνει μια συνεδρίαση στη Βουλή, όπου θα πάρουμε απόφαση πώς θα ακυρώσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή η συνεδρίαση δεν έγινε ποτέ. Ξεχάσαν τη Συμφωνία των Πρεσπών και μάλιστα λειτουργήσε και σαν διαιτητής για να τα φτιάξει μεταξύ Σκοπιανών και Βουλγάρων όταν υπήρξε μια ένταση. Τι ρόλο παίζει λοιπόν ο Πρωθυπουργός όταν διαβάζει τη λέξη Βόρεια Μακεδονία και οι εξαγωγές που γίνονται από τους Σκοπιανούς γίνονται στο όνομα μόνο Μακεδονία?
0: Ο ρόλο του καλού παιδιού των Ευρωπαίων που του δίνουν εντολές.
1: Ναι, αλλά η εθνική συνείδηση δεν υπάρχει, πρωθυπουργός είναι.
0: Νομίζω πως είναι πολύ ρευστή η εθνική συνείδηση και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Και σε υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Δηλαδή, θέλω πραγματικά ο κόσμος που ακούει να καταλάβει, δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, πραγματικά να λέω εγώ ως Βελόπουλος ότι θέλω να κλείσω όλα τα φανς. Θέλω να κλείσω όλα αυτά τα κοράκια και να πηγαίνω να αγοράζω. Πραγματικά το λέω έτσι με πόνο ψυχής. Από κοράκι για την τσέπη τη δική μου, για την προσωπική μου, το δικό μου όφελος, ένα ακίνητο σε πληστηριασμό. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή δεν γίνονται, δεν μπορείς να δικαιολογήσεις αυτή τη συμπεριφορά. Αυτή η συμπεριφορά είναι άθλια και ανήθικη. Είναι ανήθικη, πώς το λένε. Και πώς γίνεται, πώς γίνονται όλα αυτά και ο κόμμας δεν καταλαβαίνει. Δεν θέλει να καταλάβει. Εγώ επιμένω στο αυτονόητο. Σταθερή γραμμή. Και είμαστε η μοναδική σταθερά στο πολιτικό σύστημα.
1: Εκτός από αυτό, μήπως πρέπει. Γιατί εγώ σύνθημα έχω ότι το μοναδικό όπλο σήμερα της δημοκρατίας μας είναι να πάει ένα ποσοστό 80-85% όπως πήγε πρόσφατα στην Ουγγαρία. Να ψηφίσει. Και αν θέλει να ψηφίσει λευκό, να το ψηφίσει. Διότι αν βγει ένα μεγάλο ποσοστό λευκό, δεν θα μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Επιτρέψτε με, βάσει το Σύνταγμα, το λευκό και το άκυρο δεν είναι επιλογές.
1: Δεν είναι επιλογές, αλλά προσμετρώνται και δείχνουν.
0: Ναι, ας ψηφίσει κυνηγούς, δεν με νοιάζει εμένα. Σα το λέω χοντρά, ψηφίσει, ξέρω εγώ, ελάφια, δεν με νοιάζει.
1: Δηλαδή οι Ούγγροι είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι και πήγε το 85%, γιατί δεν πάει το 85% και πάει το 50%.
0: Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι οι Ούγγροι έχουν καταργήσει έναν πατριωτισμό ιδιαίτερα έντονο, κάτι που δεν έχει ο Έλληνας δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
0: Το νεοέλληνο, όχι ο Έλληνας τον έχει. Ο νεοέλληνας δεν έχει τον πατριωτισμό.
1: Ωραία, πού βαδίζουμε αυτή τη στιγμή όταν βλέπουμε ότι η πολιτική έχει μετατραπεί σε ένα επάγγελμα το οποίο ταλαιπωρεί εκατομμύρια Ελλήνων, οι οποίοι το 3-3,5 εκατομμύρια χρωστάνε και στον ύπνο βλέπουν χρέη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαφερθούν για την πατρίδα, αλλά το πώς θα ζήσουν την οικογένειά τους?
0: Πιστεύω ότι οι επόμενες εκλογές, επειδή ξέρετε, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, είναι οι πιο σοβαρές εκλογές που θα γίνουν για τα επόμενα χρόνια, για το μέλλον της χώρας. Αν στις επόμενες εκλογές αντιδράσει ο ελληνικός λαός και ψηφίσει η ελληνική λύση, υπάρχει μια ελπίδα. Αν παρελπίδα δεν ψηφίσει κάτι τέτοιο και πάμε στο ίδιο και στο ίδιο, να είστε βέβαιοι για ένα πράγμα, ότι η Ελλάδα από χώρα θα γίνει χώρος που ήδη άρχισε να γίνεται, ένας χώρος ο οποίος δεν θα είναι ελληνικός, αλλά θα έχει ιδρυσία οι Τούρκοι, οι Ισραηλινοί, οι Ρουμάνοι, οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι, στη γη την ελληνική, και οι Έλληνες απλά θα είναι εδώ οι φιλοξενούμενοι.
1: Είπατε λοιπόν, είπατε ότι είσαστε σε μια λαϊκή αγορά και είδατε την πραγματικότητα. Όταν λοιπόν οι λαϊκές αγορές δεν έχουν τη δουλειά που είχαν, όταν η αγορά παραμιλάει, όταν βλέπουμε στην Τσιμισκή και σε κεντρικές λεωφόρες Θεσσαλονίκης των Αθηνών να είναι μαγαζιά ανίκιαστα και να μην νοικιάζονται ενώ κάποτε δίναν μεγάλους αέρες. Όταν βλέπουμε ο τζίρος να είναι πεσμένος, όταν βλέπουμε να χρωστάνε οι πάντες στις τράπεζες, όταν βλέπουμε οικογένειες με το ζώο να τα βγάζουν πέρα στην πλειοψηφία, όλα αυτά δείχνουν ότι η οικονομία πάει καλά, όπως ισχυρίζει η κυβέρνηση.
0: Η οικονομία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η ανάπτυξη, όπως υπολογίζεται από την ελληνική κυβέρνηση, αφορά κυρίως τα ντουβάρια, τα ακίνητα δηλαδή τις αγορές των ακινήτων, τα funds. Έτσι, μην στο μυαλό μας να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει
1: ανάπτυξη. Αλλά οι αγορές ακινήτων στην πλειοψηφία γίνονται από αλλοδαπούς.
0: Δεν έχει σημασία, θεωρείται μόχλευση, το ξέρετε αυτό εσείς. Δηλαδή ότι είναι λεφτά που επενδύονται στην αγορά. Του Ισραηλινού, του Τούρκου, του Σκοπιανού, δεν του ενδιαφέρει. Απλά και καλά ότι κινείται το χρήμα. Ένα χρήμα το οποίο βέβαια είναι μαύρο, θεόμαυρο, αλλά σε εσάς, αν είσαι επιχειρηματία, αν πάτε 100.000 στην τράπεζα να τα καταθέσετε, θα σας πάνε για μαύρο χρήμα.
1: Δηλαδή, από τη στιγμή που έρχεται με έμβασμα αυτό το χρήμα από το εξωτερικό, θεωρείται νόμιμο. Ενώ το Έλληνα δεν είναι νόμιμο.
0: Και με βαλίτσα, και με βαλίτσα.
1: Και με βαλίτσα, υπάρχει εδώ. Με βαλίτσα έρχεται η διαφορά.
0: Γι' αυτό είπα ότι υπάρχουν 40 δις στην παραοικονομία. Στα μαύρο χρήμα στην αγορά κινείται. Φορολόγησε το βραδεφέ με 5-10% και πέσω σε μια κρατική τράπεζα. Κρατική τράπεζα όμως υπάρχει. Η Ελλάδα έχει κρατική τράπεζα. Η αναπτυξιακή τράπεζα είναι κρατική, ξέρετε, 100% του κράτους έχει.
1: Η εθνική γιατί δεν παρέμεινε όπως ήταν στο παρελθόν?
0: Γιατί έπρεπε να ξεπουληθούν οι τράπεζες. Αλλά η κρατική τράπεζα είναι αναπτυξιακή, μπορεί να γίνει κρατική και πυλώνα ανάπτυξη τη οικονομία. Να δίνει στου μικρομεσαίου δάνεια, χαμηλότοκα, έτσι, να διαγράψει τα χρέη των μικρομεσαίων. Τις προσαξίες εννοώ, έτσι, και τις τοκογλυφίες του κράτους, και ταυτόχρονα 15% οριζόντιο φόρο.
1: 15%. Αν ο Μητσοτάκης ήταν επιχειρηματίας και του χρωστούσε κάποιος 1 εκατομμύριο. Γιατί σε όλου μας.
0: Όχι, εδώ ξεκινάτε λάθος. Συγγνώμη, σας διαφώσω, αλλά ο Μητσοτάκης είναι μια χαρά επιχειρηματία για την πάρτη του.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω.
0: Για την πάρτη του είναι.
1: Αυτό που θα πω το ξέρετε εσείς, το ξέρω κι εγώ. Και του χρωστούσε κάποιος 1 εκατομμύριο. Και έλεγε δεν μπορώ να πληρώσω, αν μπορούμε να κάνουμε κάποιο διακανονισμό, σας δώσω 850 χιλιάρικα. Υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις που το δέχτηκε ο επιχειρηματής και πήρε 850 χιλιάρικα.
0: Το είπα στη Βουλή.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν δεν κάνει μια έκπτωση στα χρέη όλων αυτών οι οποίοι υποφέρουν ψυχολογικά και οικονομικά?
0: Κούρεμα,
1: γιατί
0: ακούστε, όταν χρωστά 100 ευρώ στο κράτος, αυτά μπορούν να γίνουν σε 5-10 χρόνια 250 ευρώ. Γιατί υπάρχουν οι προσαυξήσεις, οι τόκοι και πηγαίνει το κεφάλαιο από 100-250 ευρώ. Όπως είναι και με τα κίνητα. Καταλάβατε.
1: Άρα οι διακανονισμοί που κάνουν κάθε τόσο είναι και τα μάτια του κόσμου.
0: Μα γι' αυτό τους είπα στη Βουλή, 120 δόσεις κάντε επιτέλους, κουρέψτε τις προσαυξήσεις, να μην είναι ένα κεφάλαιο και να πάρετε λεφτά και να τα βάλετε στην αναπτυξιακή τράπεζα, την κρατική τράπεζα. Και να ξεκινήσει η τράπεζα να δουλεύει. Μαζί με τα υπόλοιπα που λες μαύρο χρήμα το τελειώνεις.
1: Άρα υπάρχει μια δραματική ψυχολογική κατάσταση στον κόσμο που αν έρθετε εδώ και διαβάζετε τα μηνύματα θα βάλετε τα κλάματα. Ο κόσμος κλαίει, πεινάει. Είμαστε στην πιάτσα και το ξέρουμε.
0: Όταν πριν 20 χρόνια ο ελληνικός λαός πήγαινε 1 μήνα διακοπές και τώρα θα πάει 3 μέρες με το ζόρι και 4.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λογικό.
1: Έβλεπα στις ειδήσεις τα πλοία που φεύγουν από τον Πειραιά, κάτι ουρές που για τα περασμένα χρόνια. Τώρα μόνο ουρές δεν βλέπω.
0: Δεν είναι θέμα ουρών. Είναι θέμα και πόσες μέρες πηγαίνει ο άλλος να κάτσει και ταξοδέψει. Αν πηγαίνουμε 100 ευρώ στην τσέπη για 3 μέρες, 4 μέρες. Για να φάω ένα σάντουις και τα λοιπά. Δεν είναι διακοπές αυτές.
1: Η Χαλκιδική μου λένε κάτι μηνύματα εδώ, δεν έχει την κίνηση που είχε άλλα χρόνια.
0: Στη Χαλκιδική δεν ακούσε ελληνικά βασικά, οπότε άστο.
1: Ακριβώς.
0: Έχει γίνει η επέλαση.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετροπόλης! την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου.
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής.
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε πράγματα και θάματα από τους καλεσμένους και από την περίεργη δημοσιότητα η οποία παραπληροφορεί στην κυριολεξία τον ελληνικό λαό. Τέτοια μεγάλη ενημέρωση σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα του Έλληνα δεν βλέπουμε. Και θυμηθήκαμε ένα έγκλημα που έγινε πριν από 16 χρόνια, το οποίο βρέθηκε κάποιος

0: με αποτέλεσμα να θεωρώ ότι η νομική επιστήμη πρέπει να είναι στις επάλξεις, διότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι τόσο περίεργα, ο πλατωνικός εγκέφαλος να είσαι δεν μπορείς να τα επεξηγήσεις. Τεράστια δημοσιότητα τον κύριο Χρυσοχοίδη. Τεράστια δημοσιότητα σε αυτά που κάνει η αστυνομία. Τι κάνει η αστυνομία? Η δουλειά της είναι αυτή. Γιατί δεν δίνουν και μία δημοσιότητα γιατί φαλήρισαν οι τράπεζες? Καλημέρα, κύριε Μενεξόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Βοζαφυρού, σε εσάς και όλους τους ακροατές. Οπουδήποτε και αν είναι.
0: Σαν δικηγόρος που είστε.
1: Και στους Έλληνες του εξωτερικού που ετοιμάζονται κάποιοι να έρθουν και διακοπές στην Ελλάδα. Μετά από χρόνια.
0: Γιατί μετά από χρόνια, τόσο καιρό δεν ερχόταν?
1: Κάποιοι λόγω και εκεί περνάνε δύσκολα, μαζεύουν χρήματα και έρχονται μετά.
0: Α, κάνουν οικονομία. Δηλαδή σε λίγο έτσι πως πάμε η Ευρώπη δεν θα έχει να φάει.
1: Ο κόσμος δεν θα έχει να φάει, παγκόσμιο, όχι.
0: Ναι, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή με πρώτη Γερμανία, η οποία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο λόγω οικονομικών προβλημάτων έκανε αυτά που έκανε, ήδη αρχίζει να έχει πρόβλημα η αυτοκινητοβιομηχανία της. Όλα τα μεγάλα εργοστάσια απολύουν δεκάδες χιλιάδες προσωπικό.
1: Αυτό δεν έγινε γνωστό. Τώρα εδώ και 4 χρόνια είναι για τη Γερμανία ότι προβλεπόταν.
0: Ναι, αλλά δεν το βλέπουμε, δεν βλέπουμε τόση μεγάλη ενημέρωση όπως βλέπουμε με την αστυνομία και τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος τώρα τελευταία γίνει το πρόσωπο της ημέρας.
1: Κοιτάξτε, να επαναλάβουμε πάλι ότι ορισμένα, καταρχήν να ρωτήσω εγώ, να ρωτήσω ανάποδα να πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: 16 χρόνια που ήταν, δεν γνωρίζανε ποιοι ήταν
0: αυτό θα σας ρωτούσα και εγώ. Για πέστε το μου, δικηγόρος είστε, πέστε μου την άποψή σας.
1: Δηλαδή, ας το πούμε και κάποιος ο οποίος είχε την πληροφορία, γιατί δεν πήγαινε στην αστυνομία, φοβόταν ή... για κάποιους άλλους λόγους.
0: Νομικά.
1: 16 χρόνια μετά ανακαλύψαν ότι έγινε, δηλαδή δεν ξέρανε ποιοι είναι. Δηλαδή η ανάλυση, η ψηφιακή ανάλυση φωτογραφιών δεν είναι καινούργιο.
0: Δηλαδή νομικά δεν έχει ευθύνη αυτός που το απέκρυπτε?
1: Αυτό έχει ευθύνη, αλλά εγώ ρωτάω ξανά. 16 χρόνια μετά τώρα ανακαλύφθηκε.
0: Και τότε είχε επιστήμη.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πολιτικούς λόγους το συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ.
0: Ας πούμε λοιπόν για την καθημερινότητα των Ελλήνων, η οποία είναι δραματική και πάντα έχετε θεματολογίες οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες.
1: Ναι, κοιτάξτε, να σας πω και κάτι πρωτοποριακό. Η κοινωνική παθολογία αυτή τη στιγμή έχει ανέβει είναι στα ύψη. Να το πω με λαϊκή έκφραση. Περπατάτε στον δρόμο και κάποιος είστε μέσα στο αυτοκίνητο και δεν αφήνετε κάποιον να περάσει, βγαίνει έξω από το παράθυρο και σας βρίζει.
0: Ναι, ναι,
1: θα σας
0: ναι, ναι.
1: κάνω μήνυση, θα σας δείξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα σπίτια θυμός, οι οικογένειες δεν μιλούνται μεταξύ τους, οι συγγενείς δεν μιλούνται, κληρονόμοι δεν μιλούνται μεταξύ τους.
0: Αυτή είναι η πρώτη.
1: Αυτό αφήστε το. Κάνεις ένα καλό σε κάποιον, ακούς τα σχολιανά. Έρχεται και μετά λέει ότι είσαι κι άλλοι και δεν με βοήθησε.
0: Οι αρχαίοι λέγανε ουδείς αχαριστότερος στο ευεργεθήθενος.
1: Σωστό αυτό. Αυτή η κοινωνική παθολογία περιλαμβάνει τα φαινόμενα της εγκληματικότητας, της ανεργίας, της φτώχειας, της βίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της εξαρτήσης. Και όλα αυτά προκαλούνται και συνδέονται με την οικονομική και πολιτική κρίση που έχουμε τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα. Γιατί η πολιτική κρίση είχαμε ξεκίνησει το 89 η πολιτική κρίση και δεν έχει λήξει ακόμα. Η οικονομική κρίση, να σου πω και σαν κράτος ανέκαθεν είχαμε οικονομικό θέμα, αλλά προσπαθούσαμε να τα παλέψουμε, να τα φέρουμε βόλτα με πασαλήματα και με διάφορα.
0: Ωραία. Τόπους. Και για ποιο λόγο ο ελληνικός λαός επιλέγει να τον κυβερνούν μετριότητες από τις τρεις οικογένειες οι οποίες υπάρχουν εδώ και 100 χρόνια στο πολιτικό στερέωμα, όταν βλέπει ότι καμία από αυτές τις οικογένειες ουσιαστικά δεν κάνει τίποτε και μάλιστα έχουν κάνει κληρονομικό δικαίωμα τη λέξη πολιτική?
1: Κοιτάξτε, γιατί είναι ωραίοι.
0: Είναι ωραίοι.
1: Έχουν ωραία εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν λέγει.
0: Μήπως έχουν και ωραία τσέπη.
1: Ορίστε.
0: Μήπως έχουν και ωραία τσέπη.
1: Νομίζω ότι όλοι αυτοί δεν έχουν τσέπη πλέον.
0: Δεν έχουν τσέπη.
1: Να ξέρετε. Το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά τα προβλήματα που σας ανέφερα έχουν δημιουργήσει μια κοινωνική αποδιοργάνωση και περιθωριοποίηση και του πολίτη και της ίδιας της χώρας μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και έχουμε πτωχεύσει το πνεύμα, δεν έχουμε πτωχεύσει.
0: Δεν μου λέτε γιατί ικανότατοι άνθρωποι με τις γνωριμίες που έχουμε και εσείς και εγώ έχω πολλές γνωριμίες, δεν ασχολούνται με την πολιτική, γιατί ξέρουν ότι θα αποτύχουν επειδή θα παρεξηγηθεί η διαφορετική τοποθέτηση που θα έχουν απέναντι στην πολιτική ζωή, όταν πλέον η πολιτική ζωή στην Ελλάδα έχει γίνει ένα επάγγελμα το οποίο είναι εκμεταλλεύσιμο από τους λίγους οι οποίοι μας κυβερνούν, να αλλάξει, με αποτέλεσμα να μας κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και δεν ξέρουν να πληρώσουν και ποτέ εφορία στη ζωή τους. Οπότε έρχεται ο σωστός και σου λέει: τι να μπλέξω, θα με φάνε ζωντανό μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα και δεν θέλουν να ασχοληθούν, γιατί αφενός μεν η καθημερινότητα τους τους απασχολεί όλη τη μέρα η επιχείρησή τους, η δουλειά τους.
0: Ακριβώς.
1: Και από την άλλη, αν ασχοληθούν με την πολιτική, που θέλουν κάποιοι να προσφέρουν, προσφέρουν, αλλά στο τέλος δεν θα ακούσουν το ευχαριστώ. Πρώτον. Δεύτερο, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή η διακυβέρνηση μιας χώρας με τέτοια προβλήματα. Πρέπει να γίνεις πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν είναι μόνο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι έχουν εδραιώσει τόσο πολύ μέσα στο σύστημα, οι οποίοι λιμένονται τα δημόσια κονδύλια, δεν είναι ψέματα. Αυτό το ξέρει ο κόσμος, να μην το ξαναπανάω.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και δικαιοσύνη. Την οποία υπηρετείτε.
1: Ναι, ξέρετε κανέναν να έχει πάει φυλακή όταν έχουμε νόμο περί ευθύνης υπουργών?
0: Αυτό εσείς θα μου το πείτε.
1: Όταν κάποιος ο οποίος έχει, μιλάμε τώρα για μεγάλες ιστορίες, δεν πρόκειται να πάει να δηλώσει ότι έχει βοηθήσει πολιτικό.
0: Ναι, αλλά η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν ισχύει η παροιμία το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και ισχύει η παροιμία το ψάρι βρωμάει από το σώμα είναι η Ελλάδα. Διότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες, παρόλα αυτά που τραβάνε, πρώτον, περιφρονούν ότι η λέξη ψήφος δεν πάει να ψηφίσει το 50% και το υπόλοιπο 50% ψηφίζει λες και είναι οπαδός ομάδος, φανατικός οπαδός ή οπαδός κάποιου επηρεασμού στην ψυχολογική του κατάσταση, χωρίς να βλέπει ποια είναι η πραγματικότητα. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα μας κυβερνάνε. Γιατί για μένα δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Όποιος νομίζει ότι ξέρει που πάνε τα τέσσερα, εδώ είμαι εγώ να το συζητήσω.
1: Σωστό αυτό. Κοιτάξτε, ο κόσμος όμως ψηφίζει, το έχουμε πει 100 φορές.
0: Θα το πούμε άλλες 200.
1: Ψηφίζει για να φέρει κάποιον στην εξουσία για να τον βοηθήσει. Ψηφίζει για να διώξει τον προηγούμενο.
0: Ναι, αλλά ο προηγούμενος ξανάρχεται.
1: Θα το παραλάβω πάλι.
0: Είπαμε ότι ο προηγούμενος ξανάρχεται και είναι δεύτερος στις μετρήσεις και λέγεται Τσίπρας.
1: Άλλο αυτό. Δεν μιλάω εγώ για συγκεκριμένα πρόσωπα αυτή.
0: Εγώ μιλάω για πρόσωπα.
1: Εγώ δεν μιλάω για πρόσωπα. Μιλάω ότι ψηφίζει με ένα θυμό, έτσι για κάποιους χι λόγους θυμό, και ψηφίζει για να διώξει τον προηγούμενο και να φέρει κάποιον άλλο.
0: Ναι, αλλά με τον θυμό δεν εκμεταλλεύονται
1: τα. Θέμα. Γι' αυτό λέω ο καθένας πρέπει να σκεφτεί. Τι προσφέρει ο κάθε πολιτικός, τι του υπόσχεται, μπορεί να το κάνει. Έχει τη δύναμη να το κάνει.
0: Τότε αυτή τη στιγμή εγώ κάνω ένα μεγάλο λάθος που υποστηρίζω στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, διότι θα μπορούσα να πω την γνωστή παροιμία που λέει είναι άξι της μοίρας τους, επειδή έχουν ένα όπλο που λέγεται ψήφος, το οποίο δεν το εκμεταλλεύονται, και οι Ούγγροι πήγαν και ψηφίσαν 85% για να διώξουν τον προηγούμενο, και εδώ πέρα πηγαίνει με το ζόρι ένα 50% και οι υπόλοιποι λένε δεν βαριές αδερφέ, δεν βαριές αδερφέ. Μισό λεπτό λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν βαριές αδερφέ, αλλά συγχρόνως πεινάω, δεν δένει το γλυκό. Άμα θες να πεινάσεις, πεινάς επειδή δεν ξέρεις τι να κάνεις.
1: Πεινάνε, ξέρετε γιατί πεινάμε. Γιατί δεν είχαμε ποτέ κοστολόγηση. Δεν ξέραμε ποτέ την πραγματική κατάσταση της χώρας μας. Με το δανεικά να ζούμε, χαίρομαι πολύ, και αυτή τη στιγμή ζούμε δανεικά και θα σας πω σε λίγο και τι συμβαίνει κιόλας.
0: Έρχονται εδώ μηνύματα που λένε κάνετε εξαιρετικές τοποθετήσεις κάθε φορά που βγαίνετε. Και θα ήθελα να συζητήσουμε ορισμένα θέματα της καθημερινότητος,
1: ναι.
0: Τα οποία αποφεύγονται και τα ξέρετε πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Αποφεύγονται στην δημοσιότητα με αποτέλεσμα να γίνεται καθημερινά μία πλήση του εγκεφάλου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δεν έχουν και σοβαρές μετρήσεις σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε, αλλά κάνουν το κέφι της κυβέρνησης. Κανείς δεν μας λέει για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τα χρέη που έχουν κτλ. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς, οι οποίες κάνετε ερωτήσεις που έχουν σχέση με το καθημερινό πρόβλημα του Έλληνα και όχι με αυτά τα οποία δημιουργούν εντυπώσεις και μόνο εντυπώσεις και τίποτα άλλο.
1: Θα σας πω για την καθημερινότητα και μάλλον των δικηγόρων.
0: Ακριβώς. Παρακαλώ.
1: Αλλά για το θέμα των καναλιών, πρόσφατα πριν ένα μήνα περίπου είχαν απαλλάξει τα περιφερειακά ψηφιακά κανάλια για το τέλος διαφήμισης. Κάτι έχει γίνει μια ρύθμιση πάλι. Σας λέω, όλη η προσπάθεια είναι να με επικοινωνιακά τρίκ να πούμε ότι είναι η κατάσταση καλή. Αλλά να σας πω τώρα ένα θέμα, το θέμα που αναφέρθηκε προηγουμένως για την επικοινωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες ή ότι δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, είπατε για τον ΕΦΚΑ κτλ. Έχει φτιαχτεί ένα σύστημα ψηφιακής επικοινωνίας, δεν μπορούν όλοι. Ακόμα και δικηγόροι, σας πληροφορώ ότι ηλικιωμένοι δικηγόροι δεν θέλουν να ασχοληθούν με την ψηφιακή επικοινωνία. Πρέπει να βάλουν κάποιον νέο να επικοινωνήσει ψηφιακά.
0: Προστά.
1: Τα τηλέφωνα δεν απαντάνε. Θέλετε να σας πω κτηματολόγιο. Το χάλι μας, το μαύρο. Με απαντήσανε 9 μήνες μετά σε ψηφιακό ερώτημα.
0: Πάρα πολύ ωραία, δεν υπάρχει ευθύνη.
1: 9 μήνες μετά, καταλαβαίνετε. 9 μήνες.
0: Καταλαβαίνω, αλλά όταν μου τα λέει αυτά κάποιος που υπηρετεί τη δικαιοσύνη και λέγεται με ενεξόπλους δικηγόρος, θέλω να μου πει, υπάρχει ευθύνη, παρεμβαίνει η δικαιοσύνη. Γιατί όλα αυτά που λέμε έχουν σχέση και με τη δικαιοσύνη.
1: Πρέπει να πάω να κάνω αγωγή και να ζητήσω αποζημίωση για την απάντηση.
0: Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να γνωρίζει ότι δεν λειτουργούν σωστά οι επιχειρήσεις.
1: Γιατί δεν πάει κάποιος να ζητήσει αποζημίωση.
0: Μάλιστα.
1: Αν ζητήσουν αποζημίωση 200 άτομα, να δείτε για πότε μετά θα σφίξουν κάποια πράγματα. Και να σου πω και κάτι. Ζητήσανε συγγνώμη. Εγώ τι να την κάνω τη συγγνώμη. Τον πελάτη τον έχασα. 9 μήνες μετά.
0: Δεν μου λέτε, τι γίνεται με τον Κοσμάκη έξω, τι προβλήματα έχει, τα οποία τα γνωρίζετε πολύ καλά.
1: Ο Κοσμάκης έχει τα προβλήματα της καθημερινότητας, δεν έχει λεφτά να πληρώσει. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ανακοινώσει 23 μέρες φτάνει η μισθή για να ζήσει κάποιος. Και περιμένουμε δανεικά και παίρνουμε, αφού ξέρετε ότι ζούμε με δανεικά αυτή τη στιγμή. Θα σας πω τώρα και το πώς ζούμε, ας το πω.
0: Για παρακαλώ.
1: Το χρέος είναι 427 σύμφωνα τον οργανισμό, 427 δις ευρώ σύμφωνα με τον Οργανισμό Δημοσίου Χρέους, το επίσημο Οργανισμό Δημοσίου Χρέους, και η κυβέρνηση λέει τα 300, είναι 362. Δεν είναι 362, είναι 427. Τη διαφορά τα 49 δις αυτή τι είναι? Έχει πάρει λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τις διάφορες φορείς, από τα νοσοκομεία και από τους ΟΤΑ. Και λέγεται ενδοκυβερνητική απαλλαγή. Χρησιμοποιεί αυτό το χρέος. Σκεφτείτε τώρα, καθόμαστε πάνω σε μια ορολογική βόμβα αυτή τη
0: στιγμή.
1: Έχει καταλάβει ο κόσμος ότι πώς ζούμε. Ζούμε με δανεικά.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει.
1: Αυτό του λέμε για να γνωρίζει. Δυστυχώς όμως όλη η προσπάθεια είναι να δείχνουμε ωραία πράγματα στην τηλεόραση, να μην δείξουμε την καγή. Η αλήθεια όμως πονάει. Μπορούμε να αποδεχτούμε ότι η αλήθεια είναι αυτή? Μπας και σώσουμε τη χώρα μας, μπας και σωθούμε. Χωρίς όμως να περιμένουμε από σωτήρες, εθνοσωτήρες και λοιπά να μας σώσουν.
0: Γι' αυτό υπάρχει η δημοκρατία, στιγμή... γι' αυτό υπάρχει δημοκρατία και το δικαίωμα της ψήφου.
1: Σωστά.
0: Το οποίο
1: σωστά.
0: Το περιφρονούν.
1: Σωστά. Το θέμα είναι, αν οι ΟΤΑ, οι οποίοι δεν κάνουν, έχουν σταματήσει τα έργα, γιατί αυτά τα λεφτά έχουν πάει στην κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Πώς θα γίνουν τα έργα? Με τι λεφτά?
0: Αυτό γιατί δεν
1: ανακοινώθηκε.
0: Αυτό γιατί δεν ανακοινώθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρωτοσέλιδο, το οποίο λέτε, και μας πρίξαν τα σηκώτια με τον.
1: Κοιτάξτε, τα ψηφιακά κανάλια, αυτοί που ψάχνουν, διαβάζουν.
0: Ναι, τα ψηφιακά κανάλια δεν είναι η μορφή ενημέρωσης. Γιατί υπάρχει μια κατηγορία. Εγώ δεν δίνω σημασία στα ψηφιακά κανάλια. Σημασία. Μπορεί να έχει γίνει τις μόδες, αλλά δεν θέλω να μοιάσω όλους αυτούς που κυκλοφορούν στον δρόμο και παίζουν με το τηλέφωνο.
1: Να πάμε λίγο στο πιο έτσι τετριμένα.
0: Παρακαλώ.
1: Για την κατάσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Δήμαρχε, τι θα γίνει με αυτά τα σκουπιδιάρικα? Δεν μπορεί στις Βασιλιάδες Ηρακλείου που τρώνε στις ωραίες ταβέρνες εκεί μπροστά 12 η ώρα να περνάει το σκουπιδιάρικο και να αδειάζει και ο αέρας να μετακινείται 30 μέτρα.
0: 12
1: η
0: ώρα.
1: Δεν μπορεί να περπατά στο Βαρδάρι 9 η ώρα και να περνάει το σκουπιδιάρικο και να μπορείς να πεθάνεις από την μπόχα. Εμείς η Ελλάδα προβλεπόταν να γίνουμε ένα παγκόσμιο ξενοδοχείο και είμαστε παγκόσμιο. Ούτε αυτό δεν μάθαμε. Να είμαστε ξενοδόχοι, να μάθουμε πώς είναι τα καθόλου και δεν θέλουμε. Ας μην θέλουμε. Ας φτιάξουμε τη λιωρία.
0: Δηλαδή την ώρα που είναι ανοιχτή οι ταβέρνες περνάνε τα σκουπιδιάρικα.
1: Ναι, στην πλατεία Αριστοτέλους μπροστά στις καφετέρες. Έχει σκουπιδιάρικα κάδους και περνάνε 12 η ώρα να πάρουν τα σκουπίδια. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Καταρχάς τα σκουπιδιάρικα πρέπει να περνάνε μεταξύ 4 το πρωί με 6. Αυτό το 2ωρο.
1: Εκείνη την ώρα. Μετά εδώ η κατάσταση του τουρισμού είναι αρκετά δύσκολη. Είχαμε κάθε εβδομάδα ερχόντουσαν 2-3 σκάφη προς Ευρώπη, έρχεται ένα την εβδομάδα του. Οι επιχειρήσεις αναστενάζουν.
0: Αυτά δεν είναι θέματα που πρέπει να λέγονται στα δελτία ειδήσεων.
1: Φυσικά πρέπει να λέγονται.
0: Γιατί αποτρέπτονται.
1: Δεν είναι μόνο τα νέα πώς γεμίσαν τα καράβια.
0: Τα δελτία ειδήσεων έχουν καμιά διάθεση να βλέπουν τον κύριο Χρυσοχοίδη και τη φάτση του να κάνει δηλώσεις. Και αυτός να δέχεται να κάνει δηλώσεις. Για να μας λέει ότι κυνηγάμε την εγκληματικότητα. Ευχαριστούμε για την πληροφορία. Αυτή είναι η δουλειά σου.
1: 16 χρόνια μετά είναι απαράδεκτο.
0: Ακριβώς.
1: Καταρχήν.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να. Άλλα προβλήματα του κόσμου. Τα δάνεια. Να σας πω, το Σεπτέμβριο τώρα είχε γραφτεί κιόλας ότι θα ανακοινωθεί όριο. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό ή αν θα γίνει. Ότι θα καθοριστεί ένα όριο ανώτατο τόκων που θα επιβαρύνονται τα δάνεια μετά από την μη πληρωμή. Τα δάνεια έχουν ανέβει τώρα, οι απαιτήσεις έχουν ανέβει 300%. Τώρα θα πούνε όριο τόκων. Γιατί δεν λένε όλοι τόκοι διαγράφονται.
0: Δεν μου λέτε, με την τεράστια επιβάρυνση που έχουν τα δάνεια, που είναι ασύλληπτη επιβάρυνση. Ασύλληπτη στην κυριολεξία. Είναι δυνατόν να βρεθεί κάποιος που να μπορεί να πληρώσει? Ή κοροϊδεύουν τον κόσμο αυτές τις ρυθμίσεις που κάνουν? Γιατί κάθε χρόνο κάνουν ρυθμίσεις, οι οποίες αποτυγχάνουν στην κυριολεξία.
1: Οι ρυθμίσεις δεν είναι ρυθμίσεις κεφαλαίου, είναι ρυθμίσεις τόκων. Πληρώνεις τον τόκο.
0: Πολύ ωραία, αλλά ο άλλος πάει και κάνει ρύθμιση για να πάρει, να έχει το δικαίωμα να λύσει ορισμένα οικονομικά του προβλήματα, διότι από τη στιγμή που έκανε τη ρύθμιση μπορεί να τα ρυθμίσει και μετά σταματάει να πληρώνει, διότι ρύθμισε τα προβλήματά του και περιμένει την επόμενη ρύθμιση που θα γίνει.
1: Το ξέρει και καταρχήν δεν καταλαβαίνω τι του λέει είτε η εταιρεία διαχείρισης είτε η ίδια η τράπεζα. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Όταν πήραν το δάνειο καλά ήταν, αλλά όλοι κοιτούσαν να πάνε να πάρουν το σπίτι.
0: Όχι, μισό λεπτό. Όταν πήραν το δάνειο,
1: ναι, ναι.
0: Εκεί πέρα για μένα είναι ποινικό αδίκημα η χορήγηση δανείων σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διασφαλίζουν την πληρωμή του δανείου και να δίνουν πληροφορίες διασφάλισης στις τράπεζες όταν χορηγεί το δάνειο. Έτσι δίνονται τα δάνεια. Δεν μπορείς να δίνεις δάνειο στον καθέναν, ναι, όταν δεν έχει τη δυνατότητα στο μέλλον την οικονομική να αποπληρώσει το δάνειο.
1: Σωστά. Και να πάμε τώρα.
0: Αυτό πάνω απ' όλα μπαίνει στην ουσία και η λέξη μίζα σε τελευταία ανάλυση. Πώς φαλήρισαν οι τράπεζες? Κανείς δεν πήγε φυλακή. Συγγνώμη λίγο. Κανείς δεν πήγε φυλακή. Νομικός είστε.
1: Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί δόθηκε εντολή να δοθούν δάνεια στον κόσμο και
0: 65 δισεκατομμύρια στην χρεοκοπία, εκ των οποίων τα 5 θα τα πληρώσουν οι τράπεζες και τα 60 θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα εδώ πέρα?
1: Φυσικά υπάρχει ποινικό αδίκημα. Το θέμα είναι και αδίκημα.
0: Ο κύριος Τουρνάρας για τρίτη φορά γίνεται διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Ο κύριος Τουρνάρης ανακοίνωσε πριν να βγει η δίκη, η περίφημη δίκη 1 του Αριού Πάγου του 25, ότι θα λυθεί το πρόβλημα των εταιρών διαχείρισης. Τίποτα άλλο παραπάνω.
0: Λύθηκε.
1: Και με πολλές ανακοινώσεις, οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν κατακρίνουν αυτή την ανακοίνωση κτλ.
0: Δεν μου λέτε, μήπως το προσόν του Έλληνα σήμερα για να επιζήσει ευτυχισμένος πρέπει να είναι η αδιαφορία? Μερικές φορές κάθομαι και σκέφτομαι τι κάθομαι και ενδιαφέρομαι για όλα αυτά τα πράγματα, όταν. Από τον αυτοί μπαίνουν και στο άλλο βγαίνουν αυτά που λέμε.
1: Αυτό από μια που είναι σωστό, αλλά δεν είναι έτσι όμως.
0: Ναι, το ξέρω που δεν είναι έτσι. Αλλά
1: γιατί...
0: άμα μιλήσεις με πολλούς Έλληνες θα σου πούνε, έλα μωρή, τι να κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις διαφορετικά. Όταν έχει και το δικαίωμα της ψήφου ο Έλληνας.
1: Δεν είναι μόνο η ψήφος. Δηλαδή να περιμένουμε, δηλαδή, με την ψήφο να αποφασίσουμε μόνο για την τύχη μας, είναι και η καθημερινότητά μας. Το πώς ζούμε, το πώς αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση. Το πώς αντιμετωπίζουμε μια διαφορία, μια δημόσια υπηρεσία που δεν απαντάει. Ξέρετε πώς έχουν πάει και μαλώνουν.
0: Χτες παίρναμε στο ΕΦΚΑ το τέταρτο
1: γραφείο.
0: Που είναι εκεί στην τέτοια και έβαλα τον κύριο Κοκόρη στην Αθήνα να μεσολαβήσει. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, μιλάμε ντροπή. Ντροπή.
1: Είναι, κοιτάξτε, αυτό το θέμα με τα τηλέφωνα έχει πλέον η κατάσταση. Και να σου πω και κάτι, οφείλεται και σε έλλειψη υπαλλήλων. Μην νομίζω ότι ο υπάλληλος όταν έχει το τηλέφωνο και εκείνο έχει δυο άτομα από πάνω του, τι να πρωτοπρολάβει.
0: Δεν μου λέτε αυτό που είπατε, συζητείτε πάρα πολύ, ότι υπάρχει έλλειψη υπαλλήλων που κάνουν τη δουλειά τους στην πρώτη γραμμή και δεν υπάρχει έλλειψη υπαλλήλων που είναι σε δεύτερη, τρίτη γραμμή και καλοπερνάνε χωρίς να προσφέρουν υπηρεσίες, να μην είναι στην πρώτη γραμμή. Με αποτέλεσμα γι' αυτό δεν εξυπηρετεί το κόσμο από τις δημόσιες υπηρεσίες. Έχει έλλειψη πρώτης γραμμής στο δημόσιο, έτσι λένε όλοι.
1: Ναι, σας είπα, έλλειψη πρώτης γραμμής και δεν υπάρχουν και τα λεγόμενα τηλεφωνικά κέντρα. Κοιτάξτε, είναι λίγο περίπλοκο το θέμα, γιατί και ο κόσμος παίρνει ένα τηλέφωνο και ρωτάει. Το θέμα είναι τι ερώτηση κάνει. Το θέμα δεν είναι μόνο τι απάντηση θα πάρει και ποια είναι η ερώτηση που θα κάνει. Ή τι θέλει να παίρνει τηλέφωνο.
0: Για να μην να ξέρει τι ερώτηση θα κάνει, αυτό που θα το σηκώσει να το βοηθήσει για να οριστικοποιήσει το νόημα της ερώτησης.
1: Σωστό αυτό, αν υπάρξει όμως άτομο για να.
0: Ένας απλός αμόρφωτος άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει την ερώτηση όπως την εννοείτε εσείς. Θα την κάνει με τα ελληνικά που ξέρει.
1: Σωστό αυτό.
0: Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν πρέπει να εξυπηρετηθεί.
1: Να πούμε και κάτι χρηστικά.
0: Παρακαλώ.
1: Πάλι που είπατε για την κατάσταση. Για την κατάσταση στους δρόμους πέρα από τις Λακκούβες κτλ. Το έχουμε συζητήσει.
0: Αυτό είναι ένα έσχος στην κυριολεξία. Έσχος.
1: Για το θέμα των ΑΜΕ, την αντιμετώπιση που έχουν τα ΑΜΕ και από τους πολλοί, φυσικά υπάρχουν, δεν το γενικεύω. Για τους χώρους στάθμισης που κλείνονται από διάφορους άλλους ενώ οι θέσεις στάθμισης. Και έχει καθοριστεί τώρα, έχει πιστοποιηθεί πανευρωπαϊκά τα ΑΜΕ έχουν δικαίωμα να φοράνε ένα κορδόνι χρώματος πρασίνου. Με το οποίο υποδηλώνουν ότι είναι ΑΜΕΑ και αυτό δεν είναι στιγματισμός. Είναι μια βοήθεια για να, μπορεί, για να κάποιος και να βλέπει ότι ο απέναντί του είναι ΑΜΕΑ, οπότε μπορεί να συμπεριφερθεί και ανάλογα. Δεν είναι ο στιγματισμός αυτό, δηλαδή μπορεί κάποιοι από τους ακροατές να πούνε θα στιγματίσουμε τους ΑΜΕΑ κτλ.
0: Και το 2026 μιλάμε για ΑΜΕΑ όταν αυτά τα θέματα έχουν λυθεί. Το 1950 και το 1960 σε ευρωπαϊκές χώρες.
1: Κοιτάξτε, 16 χρόνια μετά ανακαλύπτουμε δολοφόνους.
0: Καλά, αυτό είναι παγκόσμιο, αυτό είναι διαπλανητικό ρεκόρ. Διαπλανητικό ρεκόρ.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα.
0: Αλλά αυτός που ανακοίνωσε ποιοι είναι οι δολοφόνοι είναι άγνωστος. Με ένα χαρτί τους ενημέρωσε. Και αμέσως έγινε πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων.
1: Ναι, και στη Λουίζη Ρανκούρ ήταν κάποτε.
0: Και πήγαν και τους συλλάβαν τους δύο.
1: Ναι.
0: Δεν πάντα καταλάβω αυτά τα πράγματα.
1: Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα.
0: Όχι, μισό λεπτό, δεν είναι τέλος πάντων, δικηγόρος είστε.
1: Κοιτάξτε, 16 χρόνια μετά, όλα τα άλλα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Δηλαδή, θα έχουμε γέλιο με αυτήν την ιστορία. Γιατί βγήκε η δικηγόρος και με ένα ύφος το οποίο ήταν ύφος καλαμπουριού, είπε ρε παιδιά, ούτε να γελάσω μπορώ, λέει, με αυτά που συμβαίνουν.
1: Να κλαίμε για κλάματα είμαστε.
0: Μα η Ελλάδα είναι για κλάματα. Από τότε που σκοτώσαν τον Καποδίστρια είναι μονίμως για κλάματα.
1: Για κλάματα. Απλούστα τι κάνουμε. Στέλνουμε το χρέος στις επόμενες γενιές και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια μπάς και να ζήσουμε λίγο, να είμαστε υποτίθες, να μην πέσουμε κάτω από το κρεβάτι.
0: Εγώ θα στείλω το χρέος στον επόμενο που θα κάνει εκπομπή μετά από μένα, σε αυτόν θα στείλω το χρέος.
1: Ναι, δεν έχετε ακούσει ποτέ, θα πληρώσουν οι κληρονόμοι, ας το πούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Μενεξόπουλε, φιλάκια.
1: Γεια σας και ευχαριστώ σε όλους. Καλή Κυριακή.
0: Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. But I jumbled out to like and then I looked into my pocket. So the money wasn't right and so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ζαδιολέ!
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

down.